0: Voice 102,5. Η φωνή της Αθήνας. Το soundtrack της πόλης.
1: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
0: Voice 102,5.

0: 92,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Πιάνω.
2: Πιάνω.
1: Βάζω.
2: Βάζω.
1: Το κεφάλι.
2: Το κεφάλι.
1: Κατεβάζω.
2: Κατεβάζω.
1: Φτιάχνω τα χέρια μου.
2: Φτιάχνω τα χέρια
1: μου. Και σηκώνω ψηλά.
0: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την Πρωί με Παιδική Παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
3: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
2: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
4: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
5: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
4: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
5: Γίνε εθελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
4: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
5: αντιμετώπιση καταστροφών,
4: ορεινή διάσωση,
5: υγρό στοιχείο,
4: τηλεπικοινωνίες
5: και διάσωση με σκύλο.
4: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
5: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
6: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
5: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
4: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
0: Voice 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.

0: 92,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι συχνή πάθηση, ιδιαίτερα στις μεγαλύτερες ηλικίες. Το έμφραγμα, η κολπική μαρμαριγή, η υπέρταση, ο διαβήτης, η παχυσαρκία, το κάπνισμα και το αλκοόλ αποτελούν τα συχνότερα αίτια. Κύρια συμπτώματα είναι εύκολη κόπωση, δύσπνοια και πρίξιμο στα πόδια. Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι σοβαρή πάθηση. Αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά μόνο αν γίνει έγκαιρη διάγνωση. Μίλησε τώρα στο γιατρό σου ή απευθύνσου σε ένα από τα ειδικά κέντρα καρδιακής ανεπάρκειας στα νοσοκομεία της χώρας. Μην αφήσεις την καρδιακή ανεπάρκεια να σε σταματήσει. Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
0: Voice 102,5.

Πόλης 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.

0: Κίσας.
1: Αγίου Ροδίωνο σήμερα. Ροδάνθη, Ροζάνθη, 3η 9 Ιουνίου, Παναγιώτης Μπρίμπος κοντά σας. Μέχρι τις. Ενώ το λειτουργείο έγινε στις 6 και 2, η ειδήσεις θα γίνει στις 9 παρά 19 λεπτά. Η σελήνη είναι 23 ημερών. Πάμε για τραγούδι.

0: 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως την Τετάρτη, μεγάλες συσκευασίες Keep μόνο 10,90. Σερβιέτες Everyday μόνο 2,31. Και με δύο τεμάχια 50 πόντι Mascard. Ακόμα, χαρτιά υγεία Zeva 8 ρολά μόνο 3,75. Επιπλέον, ανακαλύψτε ακόμα περισσότερες προσφορές στο ηλεκτρονικό φυλάδιο Ομορφιά και Υγεία.
1: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Voice 102,5.

Λοιπόν, εδώ είμαστε στον Voice 102,5 μέχρι τις 8 μαζί σας ο Παναγιώτης Μπρίμπος. Να δούμε λίγο την κίνηση στους δρόμους. Μποτιλιάρισμα έχουμε στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισού από τα Κτέλ μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια. Δυσκολίες επίσης έντονες και στην κάθοδο από την Αττική Οδό μέχρι και την Ιερά. Μποτιλιάρισμα μεγάλο όπως πάντα τέτοια ώρα στην έξοδο της Λεωφόρου Αθηνών. Αυτή φορά έχει ξεπεράσει το Παλατάκι, έρχεται προς το ύψος του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και φτάνει μέχρι και την Λιμνικού Μουνδούρου. Δυσκολίες έχουμε και στην Σχιστού προς Καραμαγκά. Έντονα τα προβλήματα όπως κάθε πρωί στην ανηφόρα της Κατεχάκη από Ηλίουπολη προς Καρέα, δυσκολίες στην Αρδιτού, Βασιλέως Κωνσταντίνου, τσιμπάει σιγά σιγά και η Κηφισίας αλλά και η κάθοδος της Μεσογείων. Το μποτιλιάρισμα έρχεται και στην Αττική Οδό από το ύψος του κόμβου της Φιλαδέλφειας μέχρι και της Οδού Φιλαδέλφειας, έτσι, μέχρι και το κόμβο της Λεωφόρου Κύμης στο ρεύμα προς αεροδρόμιο.

Και να που ήρθε κάτι που περιμένετε πάρα πολύ, όπως κάθε καλοκαίρι. Το καλοκαίρι έφτασε λοιπόν και ο Voice 102,5 σε συνεργασία με την Blue Star Ferries σας προσφέρει την ευκαιρία να ζήσετε την απόδραση που ονειρεύεστε. Μείνετε λοιπόν συντονισμένοι και δηλώστε συμμετοχή στο μεγάλο καλοκαιρινό γεγονισμό και κερδίστε δωρεάν ακτοπλοϊκά εισιτήρια για δύο άτομα με επιστροφή προς τον προορισμό της επιλογής σας. Σήμερα θα σας προτείνω για την ΚΟ. Βέβαια, δεν έχετε παρά να μπείτε στο site του σταθμού, στο voice125.gr, να πάτε στη σελίδα των διαγωνισμών, να πάτε εκεί που υπάρχει το πλοίο της Blue Star Ferries και για να κερδίσετε τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια για δύο άτομα. Εκεί λοιπόν που λέει κωδικός, στο αντίστοιχο πεδίο της φόρμας, θα αναγράψετε το νησί που επιθυμείτε να επισκεφτείτε. Εγώ σας προτείνω λοιπόν να γράψετε ΚΟΣ και από εκεί πέρα το όνομά σας, το επώνυμό σας, το τηλεφωνό σας, το email, την περιοχή σας, την ηλικία σας. Είναι όλα αυτά δεδομένα. Θα τα δείτε όμως ένα προς ένα. Μπείτε σε Voice 102,5, δηλώσει συμμετοχή και κάποιοι τυχεροί από εσάς θα κερδίσουν τα εισιτήρια σήμερα. Προτείνω την ΚΟΣ.

Σήμερα μπορεί κάποιος σε ένα σπίτι να βλέπει μια σειρά, κάποιος άλλος να παίζει online, ένας τρίτος να δουλεύει με βιντεοκλήση και ένας άλλος να μιλάει στο τηλέφωνο. Ναι, λοιπόν, με Day Fiber όλοι μπορούν και μάλιστα χωρίς κανένα απολύτως κόλλημα. Γιατί τώρα το άφθονο απλό προσιτό ίντερνετ, το Day Fiber, έχει και σταθερό με εγγυημένα υψηλή ταχύτητα. 1 Gbps στα 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα. Με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Μπες λοιπόν στο day.gr κάθετος Fiber και δες πώς μπορείς να έχεις άφθονο απλό προσιτό ίντερνετ και με σταθερό.

Η αυλή των Πανελλαδικών για τα γενικά λύκεια έπεσε χθες, όμως συνεχίζονται οι εξετάσεις για τους υποψηφίους από τα ΕΠΑΛ όλης της χώρας. Σήμερα δίνουν 5 μαθήματα ανάλογα κατεύθυνσης. Έτσι είναι υγιεινή, ναυτικό δίκαιο, διεθνείς κανονισμοί στην ναυτιλία, αρχές, οργάνωση και διοίκηση και στοιχεία μηχανών. Λοιπόν, οπότε να πούμε την καλή επιτυχία στους υποψηφίους που τώρα θα πάνε να δώσουν αυτή την ώρα. Α, έχουμε και φοιτητικές εξετάσεις που είναι σε εξέλιξη. Μην το ξεχνάμε και αυτό. Εκεί να δείτε τώρα. Εκεί να δείτε που θέλει το διάβασμα, αλλά έχουν εργασία. Αλλά έχουν πολλά καλή επιτυχία σε όλους όσους παλεύουν αυτή τη στιγμή για να μπορέσουν να δώσουν τον καλύτερο εαυτό τους στα γραπτά ή οπουδήποτε αλλού χρειαστεί.

Λοιπόν, να μην ξεχάσουμε, Τετάρτη 24 Ιουνίου, οι Nick Cave και The Bad Seeds επιστρέφουν στο Release Athens και την Πλατεία Νερού για να παρουσιάσουν ένα set list που περιλαμβάνει τραγούδια και από τις 4 δεκαετίες της καριέρας τους και να μας θυμίζουν ότι παραμένουν ένα από τα πιο συναρπαστικά live acts του πλανήτη. Περιμένουμε πώς και πώς κοντά έρχεται η μέρα αυτή. Να πούμε επίσης ότι ο Ολυμπιακός χθες επικράτησε με 102-92 του Παναθηναϊκού στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Έκανε το 2-1 στις νίκες στη σειρά των τελικών για το πρωτάθλημα μπάσκετ ανδρών. Χρειάζεται ακόμη μια νίκη για να κατακτήσει το πρωτάθλημα. Αν δεν συμβεί αυτό, θα πάμε στο 2-2 και έτσι το τελευταίο παιχνίδι θα είναι το απόγευμα στις 6 του Σαββάτου. Να δούμε τι θα γίνει. Λοιπόν, καλή επιτυχία και εκεί. Πάντου επιτυχίες ευχόμαστε. Είναι τα ευχολόγια που λέμε γενικώς. Ευχές για την καλύτερη μέρα που μπορούμε να έχουμε, αν και έχει με κάποια συννεφάκια πάνω. Τέλος πάντων, κάτι λέει αργότερα ότι μπορεί να πιάσει καμία βροχή. Να είστε έτοιμοι. Από τον Παναγιώτη Πρύπου, μια μεγάλη καλημέρα. Έρχεται σε λίγο κοντά σας η επιστήμη Μπινάζη με το πρωινό που σερβίρεται ως τις 10. Μεγάλη καλημέρα την είπα εγώ. Μεγάλη καλημέρα λέω και στην επιστήμη και σε όλους τους άλλους που δεν ακούσατε πριν την καλημέρα μου. Γεια σας.

0: φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης. Τίτλοι ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο.
1: Οι εχθροπραξίες ανάμεσα στο Ιράν και το Ισραήλ ενεστάλησαν χθες μετά την ανταλλαγή πληγμάτων ανάμεσά τους για πρώτη φορά, αφού του κηρύχθηκε κατάπαυση του πυρός πριν από δύο μήνες, με κάθε πλευρά ωστόσο να απειλεί την άλλη με αντίπεινα σε περίπτωση νέας επίθεσης. Σύμφωνα με τον δημοσιογραφικό ιστότοπο Άξιος, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, είπε στον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπένιαμιν Νετανιάχου να προσέξει, αλλιώς θα μείνει μόνος του πολύ σύντομα, καθώς οι επιθέσεις του Ισραήλ στη Βηρυδό και το Ιράν απειλούν την εκεχηρία των ΗΠΑ με την Τεχεράνη. Νέα σεισμική τόνη 4,1 βαθμών σημειώθηκε λίγο πριν τις 11 το βράδυ στη Βόρεια Εύβοια, κοντά στο Προκόπη. Ο σεισμός έγινε σε αρκετές περιοχές της Αττικής. Κατά τη διάρκεια των χθεσινών ελέγχων από κλιμάκια και μηχανικών, 15 κατοικίες χαρακτηρίστηκαν μη κατοικήσιμες στις περιοχές της Βόρειας Εύβοιας που επλήγησαν από τις πρόσφατες σεισμικές δονήσεις. Τραγωδία στη Ρόδο, όπου ένας 60χρονος έχασε τη ζωή του μετά από θανατηφόρο χτύπημα με μαχαίρι από φίλο του, τον οποίο φιλοξενούσε στο σπίτι του. Δράσεις και θύμα αντιμετώπισαν ψυχολογικά προβλήματα, ενώ τα κίνητρα της τραγωδίας παραμένουν άγνωστα. Ενός 70χρονου Γάλλου, ο οποίος εκτελούσε αγροτικές εργασίες στην περιοχή που ξέσπασε φωτιά στο Λουτράκι, χωρίς να έχει λάβει τα προβλεπόμενα μέτρα πυρασφάλειας, προχώρησε ενεργές. Η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο. Μετά την αυλία των πανελλαδικών για τα κοινωνικά λύκια, συνεχίζονται αυτή την ώρα εξετάσεις στα επαγγελματικά λύκια όλης της χώρας, με τους υποψηφίους να εξετάζονται στα μαθήματα υγιεινή, ναυτικό δίκαιο, διεθνείς κανονισμοί στην ναυτιλία, αρχές οργάνωση και διοίκηση και στοιχεία μηχανών. Έως 12 το μεσημέρι, προθεσμία υποβολής ενστάσεων για την συμμετοχή στο κατασκηνωτικό πρόγραμμα της ΔΥΠΑ. Καιρός ηλιοφάνεια σήμερα στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημβρινές προς απογευματινές ώρες, οπότε πιθανώς να σημειωθούν τοπικές βροχές. Η ανεμπνέουν βόρειο βορειοανατολική ως και έξυπο φορτοπικά, ενώ η θερμοκρασία κυμαίνεται από 20 έως 32 βαθμούς Κελσίου.
0: Voice 102,5.
2: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go for More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
4: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go for More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go for More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
5: Release Athens 2026. Τετάρτη 24 Ιουνίου, Πλατεία Νερού. Nicky and the Bad Seeds. Baxter Dury, Anna von Hausburg. Εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
0: Χορηγός επικοινωνίας Voice 102,5. Voice 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.

0: Θα ξεκινήσω με το γιόλο της Τρίτης. Έτσι όπως το διαβάζω στην Athens Voice, λέει: «Η ζωή είναι σαν τον κύβο του Ρούμπικ. Δείχνει εξαιρετικά πολύπλοκη στην αρχή και μετά από λίγο θες να ρίξεις μπουνιά σε κάποιον». Ελπίζω να μην εξελίσσεται έτσι και η μέρα σας. Γιατί να εξελιχθεί έτσι, αφού ξεκινάει με το πρωινό που σερβίρεται στις 10. Εδώ από τον Voice 102,5, την Επιστήμη πεινάει στο μικρόφωνο, τον Νίκο Δημόπουλο που φροντίζει τον ήχο. Σήμερα δεν έχει μάτι το αγόρι μας. Μια χαρά δείχνει. Κούκλος. Και όλοι εσείς στο Viber του σταθμού μας 6985105125 στέλνετε ήδη τις πρωινές σας καλημέρες και τις πρωινές σας εικόνες. Έχετε πολλούς τρόπους να μας ακούτε. Δεν έχετε καμία δικαιολογία να πάρετε απουσία. Μπορείτε να μας ακούτε μέσα από το ραδιοφωνάκι σας, μέσα από το TuneIn. Μπορείτε να μας ακούτε μέσα από το ολοκένουργιο application του ραδιοφώνου μας. Το κατεβάζετε είτε έχετε Android είτε έχετε iOS κινητό. Εννοείται, κάνετε ένα κλικ πάνω στο banner σε περίπτωση που έχετε ανοιχτή την Athens Voice. Δεν ξέρω, υπάρχουν άλλοι τρόποι, Νίκο? Νομίζω ότι αυτή είναι υπεραρκετή. Και μέσα εκεί, σε κάθε ένα από αυτά τα κανάλια που σας έχω περιγράψει, μπορείτε να ξεκινήσετε ψηλή κουβεντούλα εδώ μαζί μου. Βλέπετε, και αν είστε έτσι συχνοί ακροατές και επισκέπτες, ξέρετε ότι εγώ τα μεταφέρω όλα. Δεν αφήνω τίποτα κρυφό. Όλα στον αέρα. Λοιπόν, μείνετε, γιατί θα περάσουμε πολύ όμορφα τις επόμενες 2 ώρες. Έχουμε διαγωνισμούς, ταξίδια, δώρα, επικαιρότητα και πάρα πολύ ωραία μουσική.
1: Ce matin-là, elle lui avait laissé quelques mots sur la petite table en bois dans la chambre. Sur le papier, on pouvait lire « Mon amour, tu trouveras la référence de mon rouge à lèvres que tu aimes tant, déposé à l'arrière en guise de baiser. » Aussi, j'ai pris ma douche, mais dans la baignoire. Pour détendre ce corps long, que tes caresses ont rendu fou.

Ματσάρα η χθεσινή, δεν ξέρω, Νίκο, το είδες? Το μάτς. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός μπάσκετ, παιδιά. Βεβαίως ο διαιτητής δεν ήταν σε φόρμα χθες. Έδωσε ένα φάουλ που δεν ήταν και δεν έδωσε ένα άλλο που ήταν όλες βάρος του Παναθηναϊκού. Έτσι, εγώ πάω και με, δεν τα λέω αυτά ως Παναθηναϊκός. Αλλά μάτια έχουμε και βλέπουμε. Δηλαδή και στο replay που τα είδαμε όλα, τίποτα από αυτά δεν ίσχυε που σφύριξε. Να πούμε ότι το μάτι θα μπορούσε να είναι και φουρνιά εναντίον Παναθηναϊκού. Τα τρίποτα τα ρίχνε. Μου θυμίζουν τις εξάρες στο τάβλι. Ναι, μεν είναι εξάρες, αλλά είναι εξάρες. Είναι τρίποντο, δηλαδή δεν είναι παιχνίδι. Γιατί τώρα είμαι ψιλοάσχετη με τα αθλητικά, αλλά το τόσο που καταλαβαίνω, ο Παναθηναϊκός μάλλον ήταν καλύτερος στο παιχνίδι. Δηλαδή και περισσότερα κοψίματα έκανε και καλύτερες ασίστ έδινε. Γνώμη μου, έτσι δεν είμαι τώρα. Απλά αυτά τα απανωτά τρίποντα είναι λίγο εκνευριστικούλια. Αν το έκανε και ο Παναθηναϊκός, πάλι το ίδιο θα έλεγα. Είναι ωραίο να λέει ομαδικό παιχνίδι. Το μπάσκετ είναι ομαδικό παιχνίδι. Αν έχει εκεί μια μηχανή τρυπώντων και λέγεται Φουρνιέ ή λέγεται Σλούκας, δεν ξέρω τώρα ο καθένας έχει δει το δικό του παίχτη που βάζει τρύποντα, είναι λίγο βαρετό. Τέλος, και λίγο άδικο, ας πούμε. Εν πάση περιπτώσει, είναι ωραία να παίζουν έτσι ομάδες. Ήταν επίπεδο NBA, θα έλεγα. Εγώ που βαριέμαι φρικτά, δηλαδή και τα ποδόσφαιρα και τα μπάσκετ και αυτά, αυτό έκατσα και το είδα μέχρι το τέλος. Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό. Να βλέπουμε τέτοιο μπάσκετ. Αυτό είναι το θέμα.

Σήμερα έχει γενέθλιο ο Τζόνι ο Ντεπ. Δεν έχω το κινητό του να το πάρω, να το βγάλω στον αέρα, έτσι να το ευχηθούμε όλοι μαζί. Χρόνια σου πολλά, Τζόνι. Και θα μείνω λίγο στα αθλητικά. Σαν σήμερα το 1976, παιδιά, στον τελικό του κυπέλλου Ελλάδος που διεξάγεται στη Νέα Φιλαδέλφια, ο Βασίλης Χατζηπαναγής οδηγεί σε μεγάλη νίκη τον Ηρακλή επί του Ολυμπιακού με 6-5 στα πέναλτι. Ο κανονικός αγώνας και η παράταση είχαν λήξει 4-4. Ήθελα να πω και μια είδηση για τον Ηρακλή. Έτσι, γιατί υπάρχουν Ηρακλειδείς εκεί έξω. Στη Θεσσαλονίκη τους λέμε γριές, παιδιά. Λοιπόν, μία από τις δύο κολλητές μου είναι Ηρακλής. Και μάλιστα πριν από δύο εβδομάδες και λίγο παραπάνω, μου είχε στείλει, μου λέει: να σου πω, δεν μπορέσω να κατέβω στο μάτς να δω Ηρακλή. Λέω: παίζει ο Ηρακλής εδώ, πού? Και κατεβαίνετε στην Αθήνα να δείτε τον Ηρακλή να υπάρχουν. Και εν πάση περιπτώσει θέλω να μου δώσει τα εισιτήρια. Δεν τα κατάφερα. Πάντα θα πήγαινε ούτως ή άλλως. Και μια άλλη είδηση από τα καλλιστέχνια, γιατί συνδυάζεται πάντα, παιδιά, το καλλιτεχνικό με το αθλητικό. Συνωστισμός σημειώνεται σαν σήμερα το 1930 στην οδό Ερμού της Αθήνας και διακοπή της συγκοινωνίας από το πλήθος που συγκεντρώνεται για να θαυμάσει τη Μισ Ευρώπη Αλίκη Διπλαράκο. Google it, Αλίκη Διπλαράκο. Ήταν η Μισ Ευρώπη, αυτή η όμορφη Ελληνίδα της δεκαετίας του 30.

Εν τω μεταξύ, νωρίτερα πραγματοποιήθηκε ένας μίνι ανασχηματισμός, τον οποίο είχε ανακοινώσει η κυβέρνηση, με σημειακές αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα. Ο κύριος Γιώργος Κότσιρας μετακινήθηκε στο Υπουργείο Μεταφορών στη θέση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη, ο οποίος προορίζεται για γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, και ο κύριος Μαρκόπουλος ανέλαβε υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και αρμόδιος για τη φορολογική πολιτική. Εγώ θα μείνω στο Κότσιρας. Νόμιζα ότι γράφεται με όμικρον και γιώτα. Όχι, γράφεται με ωμέγα και ήτα, και αναρωτιέμαι αν το έκανε ο κύριος Κότσιρας για να ξεχωρίζει από τον άλλον. Και ποιος είναι ο αυθεντικός κύριος Κότσιρας. Εν πάση περιπτώσει, ήταν αναμενόμενη και έγινε αυτός ο μίνι ανασχηματισμός. Μάλλον περισσότερο πρόκειται για αναδιάταξη ισορροπιών παρά για βαθύ ανασχηματισμό. Προφανώς η κυβέρνηση κρατά σταθερό τον κεντρικό επικοινωνιακό μηχανισμό και κάνει έτσι στοχευμένες μετακινήσεις σε κρίσιμα χαρτοφυλάκια, γιατί αν δεν είναι κρίσιμο χαρτοφυλάκιο το Υπουργείο Μεταφορών ή ξέρω εγώ το Οικονομικών, ακόμα και το Περιβάλλον, τι άλλο είναι. Από ό,τι καταλαβαίνουμε όλοι, το μήνυμα είναι διαχείριση μέχρι τις εκλογές, και για επανεκκίνηση βλέπουμε μετά.

σου πω, τι τα θέλω εγώ τα αθλητικά σχόλια. Οι μισοί φίλοι μου με βρίζουν, οι άλλοι οι μισοί λένε τι ωραία που τα λέω. Έτσι είναι αυτά. Εγώ είπα, εγώ ότι δεν γνωρίζω από μπάσκετ. Μου λέει ένας φίλος μου, εννοείται, φαίνεται ότι δεν γνωρίζεις. Ένας άλλος φίλος μου, ο Παναθηναϊκός προφανώς, μου λέει, πες τα και ένα προσωπικό του σχόλιο, θα το μεταφέρω, ότι για τη διαιτησία, ότι η ουσία είναι ότι οι ομάδες πληρώνουν ακριβά το κόστος των λανθασμένων αποφάσεων. Οι διαιτητές στην Ελλάδα δεν έρχονται αντιμέτωποι με τιμωρίες ή υποβιβασμούς. Αντίθετα, βλέπουν τις πορείες τους να επιβραβεύονται. Και ρωτάω εγώ, λέω, δεν έχει βάρ το μπάσκετ όπως το ποδόσφαιρο? Πού είναι, παιδί, ρωτάω. Γιατί? Μια αθώα ερώτηση είναι και νομίζω λογική. Έχει, λέει, υποπροϋποθέσεις, αλλά λέω να βαθμολογούνται βάσει των λανθών τους. Ορίστε, ρίχνουμε και ιδέες εδώ. Γιατί όχι. Γιατί όχι.

Διαβάζω εδώ ότι ο Ντόναλντ Τραμπ επισκέφθηκε στη Νέα Υόρκη, παρακολούθησε μάλλον έναν αγώνα NBA. Συγκεκριμένα πήγε στο Madison Square Garden για τον τρίτο τελικό του NBA Knicks Spurs και έγινε και ο πρώτος εν ενεργεία πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών που παρευρέθηκε σε τελικούς NBA. Περίεργο μου φαίνεται. Και ο Ομπάμα πήγαινε. Νομίζω και οι προηγούμενοι. Αλλά για να το λέει εδώ το άρθρο, μάλλον έτσι συμβαίνει. Και όταν εμφανίστηκε στις γιγαντοοθόνες να χαιρετάει στρατιωτικά, έγινε χαμός, παιδιά, στο γήπεδο μέσα. Αποδοκιμάστηκε από τη μεγαλύτερη μερίδα του κοινού. Αφίστη που η παρουσία του προκάλεσε τεράστια μέτρα ασφαλείας και τεράστιες ουρές και αναστάτωση γύρω από το γήπεδο. Τι το ήθελε. Δεν ήταν εκεί μόνος του, τον συνόδευε η εικόνη του, η Κάι Τραμπ. Και επίσης δεν ήταν ο μόνος επώνυμος και διάσημος, ήταν και άλλοι. Παραδίπλα ήταν ο Τιμωτέ Σαλαμέ, διαβάζω εδώ, ο Μόργαν Φρήμαν. Ναι, παιδιά, τον μπάσκετ τα αγαπούν πάρα πολύ, αλλά αν μπορούν να το αποφεύγουν άνθρωποι οι οποίοι μπορούν να πολλώσουν και άλλο το κλίμα, καλό είναι να το κάνουν. Είναι ήδη πολλωμένο σε τέτοιους αγώνες τελικούς. Ο Τραμπ το πυροδότησε ακόμα περισσότερο και η αλήθεια είναι ότι κουβάλισε μέσα στο γήπεδο όλο το φορτίο της παρουσίας του. Είτε αυτό λέγεται ασφάλεια, είτε λέγεται καθυστερήσεις, είτε λέγεται ένταση. Δεν έχουμε εμείς εδώ Τραμπ στην Ελλάδα, αλλά εγώ όταν βλέπω πολιτικούς στις κερκίδες, σφίγγεται λίγο το στομάχι μου και για άλλους λόγους.

Πόλης 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης. Τι, πότε, πού, με τη Χαρά Αλεξανδροπούλου στον Voice 102,5. Powered by Free Now by Lyft. Αν θες μια βραδιά με μουσική, θέα στην πόλη και καλοκαιρινή διάθεση, τότε κλείσε διαδρομή μέσω Free Now, μέσω του νούμερο 1 taxi app στην Ελλάδα δηλαδή, και πάμε Λυκαβητό, γιατί από σήμερα 9 Ιουνίου το Free Hill Sessions 2026 επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα 16 συναυλιών με Έλληνες και διεθνείς καλλιτέχνες, όπως ο Γιάννης Αγγελάκας, η Μάρθα Φριτζίλα, η Μαρία Παπαγεωργίου, η Σαβίνα Γιαννάτου και οι χειμερινοί κολυμβητές. Φτάσε άνετα και στην ώρα σου με το Free Now,

0: γιατί η έξοδος ξεκινάει από τη διαδρομή. Και αν θες κάτι πιο cinematic, τότε κλείσε διαδρομή μέσω Free Now, μέσω του νούμερο 1 Taxi App στην Ελλάδα, βρες ταξί σε μόλις 3 λεπτά και πάμε σινεμά. Γιατί η νέα ταινία του Pedro Almodóvar, Πικρές Γιορτές, παίζει ήδη στις αίθουσες, φέρνοντας τη χαρακτηριστική αισθητική και το έντονα συναισθηματικό σύμπαν του Ισπανού δημιουργού. Φτάσε άνετα και με ασφάλεια, κατέβασε τώρα το Free Now App. Ήταν το Τι Πότε Πού με τη Χαρά Αλεξανδροπούλου στον Voice 102,5, powered by Free Now by Lyft.
1: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
2: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
3: Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού. Και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
4: Voice 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.

Λοιπόν, το ρολόι δείχνει 33 λεπτά μετά τις 8. Ακούτε Voice 101,5, Επιστήμη Μπινάζει στο μικρόφωνο. Νίκος Δημόπουλος φροντίζει τον ήχο. Συνεχίζεται η κουβέντα για το χθεσινό μάτς. Αλλά εγώ θα ρίξω την μπάλα στην εξέδρα όπου καθόταν χθες ο Τζόκοβιτς. Και με αφορμή τον Τζόκοβιτς που διάλεξε την Αθήνα για να ζήσει με την οικογένειά του, θα ήθελα να σας ρωτήσω κι εγώ κάτι. Ποιοι είναι οι τρεις λόγοι για τους οποίους νιώθετε ευτυχείς που ζείτε εδώ στην Αττική? Δεν λέω στην Ελλάδα, λέω στην Αττική, ούτε στην Αθήνα. Έτσι βάζω μέσα και τα νότια προάστια και τα βόρεια. Τι είναι, είναι η θάλασσα, ας πούμε, που είναι πάντα μισή ώρα μακριά, είναι, ξέρω εγώ, ότι είστε δίπλα στην Ακρόπολη και κάπως αυτό το μνημείο είναι μέρος της καθημερινότητάς σας? Λέω εγώ τώρα, δανείζομαι. Θέλω να μου πείτε εσείς τους δικούς σας λόγους. Στο 698-505-1025. Το λέω γιατί καμιά φορά χρειάζεται να έρθει ένας Τζόκοβιτς απ' έξω για να μας θυμίσει ότι αυτό που εμείς θεωρούμε δεδομένο, για άλλους είναι επιλογή ζωής. Γι' αυτό το σκέφτηκα. 6, 9, 8, 505, 102, 5.

Λοιπόν, θα φύγουμε από την Αττική για λίγο. Θα επανέλθουμε, διότι αυτό είμαστε, το soundtrack της πόλης, της Αθήνας. Αλλά βγαίνουμε και εκτός. Πού και πού, θα σας πάω στη Ρώμη και μία ανάρτηση που έγινε viral μιας Αμερικανίδας, της Nicole Ann από την Φλόριντα, η οποία κατήγγειλε ότι πλήρωσε στη Ρώμη 44 ευρώ για δύο παγωτά σε κατάστημα κοντά στην Πιάτσα Ναβόνα. Ξέρω ποιο είναι αυτό. Κατάστημα. Λοιπόν, είπε ότι είχε ζητήσει δύο μικρά κυπελάκια, αλλά στο λογαριασμό εμφανίστηκαν δύο maxi cones με πρόσθετα κανόλι μακαρόν και σαντιγί, και υποστηρίζει ότι δεν είχε ζητήσει όλα αυτά που περιέγραφε η απόδειξη. Και φυσικά η ανάρτησή της στο Facebook προκάλεσε εκατοντάδες σχόλια, με αρκετούς Ιταλούς να εκφράζουν ντροπή για την εικόνα που δίνεται στους τουρίστες. Φανταστείτε ότι αυτό το άρθρο γράφτηκε στον Guardian. Τώρα το κατάστημα αυτό, να το πω, να το πούμε, γιατί είναι το Don Nino. Δεν σχολίασα την υπόθεση. Έτσι κάνουν τα περισσότερα καταστήματα, σου λέει. Παροδικό είναι, θα περάσει. Ο Guardian αναφέρει ότι στο συγκεκριμένο κατάστημα υπήρχε εμφανίστημο κατάλογος και ένα μικρό παγωτάκι κόστιζε 6 ευρώ και το μεγάλο με 3 μπάλες 12 ευρώ. Προφανώς υπάρχει εσχροκέρδια και όπου υπάρχει πολύς υψηλός αριθμός τουριστών και έντονη κινητικότητα τουριστική, εμφανίζονται αυτά τα φαινόμενα. Εξαλλού η Ρώμη ζει από τον τουρισμό, αλλά ακριβώς για αυτό το λόγο, όπως και εμείς, οφείλουμε να τον σεβόμαστε. Άλλο η τουριστική τιμή σε ένα κεντρικό σημείο και άλλο η αίσθηση ότι ο επισκέπτης γίνεται ο εύκολος στόχος. Εμείς συχνά το βλέπουμε στη μετακίνηση αυτό το πράγμα, και θα πρέπει, παιδιά, όταν το βλέπουμε, να το καταγγείλουμε. Μην περιμένουμε τον τουρίστα τώρα να μπαίνει στα social media και να μας κάνει ρόμπες. Έτσι, το προσπαθούμε κάπως να το μαζέψουμε μόνοι μας.

Έτσι που λέτε κύριοι και κυρίες, δεν χρειαζόμαστε εμείς τους τουρίστες για να γίνουμε ρεζίλοι, μπορούμε και από μόνοι μας πάρα πολύ εύκολα. Διαβάζω ας πούμε το ρεπορτάζ εδώ της Βασιλικής Ιούτης στην Καθημερινή, ότι η Ακαδημία Πλάτωνος, ένας από τους πιο φορτισμένους ιστορικά και πνευματικά χώρους της Αθήνας, σήμερα παρουσιάζει εικόνα εγκατάληψης. Στο χώρο υπάρχουν γκράφιτι ακόμα και πάνω σε αρχαία μάρμαρα, υπάρχουν αυτοσχέδια, κοτέτσια, δεν ξέρω αν έχει μέσα κότες και περιστερώνες. Υπάρχουν πρόχειρες κατασκευές για δέσποτα. Υπάρχει ελλειπή σήμανση. Υπάρχει απουσία ουσιαστικής φύλαξης. Ακόμα και σοβαρές φθορές στο ψηφιακό μουσείο του Πλάτωνα. Και ενώ θα μπορούσε αυτός ο χώρος να είναι διεθνής πόλος επισκεπτών και φοιτητών και ερευνητών, έχει αφαιθεί εκεί χωρίς επαρκή προστασία. Υπάρχουν οπαδικά συνθήματα και βανδαλισμοί ακόμα και πάνω σε αρχαίες πλάκες. Εδώ περιγράφει η Βασιλική Σιούτη. Το ψηφιακό μουσείο, όπως σας έλεγα νωρίτερα, που λειτουργεί σε κοντέινερ δίπλα στο χώρο, έχει σπασμένα τζάμια, φθορές και προβλήματα ασφάλειας. Οι επιγραφές είναι ελάχιστες. Πολλοί επισκέπτες δεν καταλαβαίνουν πού ακριβώς βρισκόταν η σχολή του Πλάτωνα. Κοιτάνε ένας τον άλλον στα μάτια, σπρώχνουν ένας τον άλλον, ψάχνουν στο κινητό να γκουγκλάρουν, να δουν μήπως υπάρχει μια κάτωψη κάπως, να βρουν εκεί το δρόμο τους. Έρχονται ξένοι καθηγητές, έρχονται φοιτητές φιλοσοφίας εκεί, επισκέπτονται το χώρο και απορούν με τόση εγκατάλειψη. Ο καθηγητής φιλοσοφίας Γιώργος Στήρης λέει ότι η Ακαδημία του Πλάτωνα υπήρξε η καρδιά της φιλοσοφικής παράδοσης της Αθήνας και θα έπρεπε κάπως να συνδεθεί δημιουργικά με την πόλη και με το Πανεπιστήμιο και με την Ακαδημία Αθηνών. Τώρα για έναν τόπο που αν βρισκόταν σε οποιαδήποτε, σας λέω ίσως σε οποιαδήποτε, ακόμα και βαλκανική πρωτεύουσα, θα ήταν υπόδειγμα διαχείρισης και πολιτιστικής αξιοποίησης. Εδώ παραμένουμε στο γεγονός, μάλλον επαναπαυόμαστε, ότι έχουμε την ιστορία, έχουμε αυτό το ιστορικό βάθος. Ότι το έχουμε, το έχουμε, και εδώ κάποιοι από εσάς στο επιχείρημα γιατί να μένω στην Αττική το χρησιμοποιείτε ως ένας από τους λόγους που σας αρέσει να κατοικείτε εδώ στην Αττική. Έχουμε την ιστορία, εγώ δεν βλέπω να έχουμε κανένα σοβαρό επιχειρησιακό σχέδιο για να τη φροντίσουμε.

Υπάρχουν βέβαια και τα πολιτιστικά αντίβαρα. Για παράδειγμα, λίγες μέρες πριν, στο νέο κτίριο της Στέγης, ο Νάσις Ρέντι άνοιξε μια έκθεση που κανείς δεν θέλει να χάσει. Τίλντα Σουίντον, Ongoing. Ένα σώμα δουλειάς διαρκώς ανοιχτό. Ανάταση, έμπνευση και μια ακατανίκητη επιθυμία να δημιουργήσεις μαζί με άλλους. Μια διαρκής αίσθηση ανακάλυψης είναι μόνο μερικές από τις κριτικές που έχουν γραφτεί για την έκθεση αφιερωμένη στο έργο της Τίλντα Σουίντον και τη σχέση της με 8 στενούς καλλιτεχνικούς συνεργάτες της και φίλους: Λούγκα Γκουαντανίνο, Τζιμ Τζάρμους, Τιμ Βόκερ, Ολιβιέ Σαγιάρ, Απισατ Πόγκ, Βέρεσα Θεάκουαλ, Τζοάννα Χόγκ, Πέδρο Αλμοδόβαρ και Ντέρεκ Τζάρμαν. Η έκθεση αποτελείται από νέα και παλαιότερα έργα, γλυπτά, φωτογραφίες και εγκαταστάσεις, ενώ παράλληλα θα μπορούμε να παρακολουθήσουμε θερινό σινεμά στην ταράτσα του Onassis Ρέντι. Κλείστε θέση μέχρι τις 28 Ιουνίου από Παρασκευή με Κυριακή στο onassis.org.

Τι ωραία που τα λέτε, ρε παιδιά. Τους λόγους για τους οποίους κάποιος είναι ευτυχής που μένει στην Αττική είναι η αίσθηση της συνέχειας, λέει εδώ ο φίλος ο Βασίλης. Στην Αθήνα μπορείς να πιεις καφέ δίπλα σε ένα νεοκλασικό, να περάσεις από μια βυζαντινή εκκλησία και λίγα μέτρα παρακάτω να δεις αρχαία μάρμαρα να στέκονται εκεί επί χιλιάδες χρόνια. Αυτή η συνέχεια του χρόνου είναι σπάνια παγκοσμίως. Άλλος λέει ότι εδώ μπορείς να ξαναρχίσεις πολλές φορές. Υπάρχει δυνατότητα να κάνεις μια δεύτερη αρχή σε νέα δουλειά, σε νέα παρέα, σε νέα διαδρομή, πάνω σε ένα νέο σχέδιο. Συμφωνώ, ναι, υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Γιατί έχει μικρές αποδράσεις χωρίς βαλίτσα. Σούνιο, Έγινα, Αγκίστρι, Μαραθώνας, Βραβρώνα. Έχει και ωραία ζωή εκεί πέρα, παιδιά. Ναι. Γιατί έχει επιλογές σε διασκέδαση, φαγητό. Μπορεί να σε κουράζει λίγο, αλλά σου δίνει δυνατότητες, λέει εδώ η φίλη μας η Μαρία. Γιατί έχει ανθρώπους από παντού, λέει ο Κωστής. Έλληνες από κάθε περιοχή, ξένους, φοιτητές, επαγγελματίες. Γιατί έχει βουνό και θάλασσα. Τελευταία στιγμή αποφασίζουμε, λέει η Νατάσα. Ημιτός, Λυκαβητός, Πεντέλη και λίγο πιο κάτω παραλία. Ναι, τα έχουμε όλα αυτά. Έχουμε πολλά κακά, αλλά σήμερα θα αφήσουμε λίγο στην άκρη. Ας επικεντρωθούμε στα καλά. Λίγο να το δούμε, να δούμε το ποτήρι μισογεμάτο, να δούμε λίγο πιο αισιόδοξα τη ζωή μας και το μέρος που ζούμε.

Το ρολόι δείχνει 8 και 57. Εσείς ακούτε Voice 110,5. Επιστήμη Μπινάζει στο μικρόφωνο. Νίκος Δημόπουλος φροντίζει τον ήχο. Και όσο νου που έρχεται και ο Παναγιώτης Μπρίμπος για να μας πει τις ειδήσεις και να επιστρέψουμε στο δεύτερο και τελευταίο μέρος του πρωινού που σερβίρεται ως τις 10. Μείνετε εδώ, διότι θα δώσουμε ταξιδάκι. Θα δούμε τι προκάλεσε τελικά εκείνη την οσμή στην Αττική μας. Να δούμε και να συζητήσουμε μαζί τι αγαπάτε εδώ σε, σε αυτό το νομό. Έτσι δεν λέω πόλη, σε αυτό το νομό, τον αγαπημένο. Θα δούμε τι έπαθε ο Χάρι Στάιλς και έχασε τα λόγια του σε μια συναυλία ενός τραγουδιού. Θα μιλήσουμε για την τεχνητή νοημοσύνη στην γονεϊκότητα. Θα δούμε τι έκανε μια δήμαρχος στην Ιαπωνία ανατρεπτικό. Και την νέα τάση των Gen Z. Μη μου φύγετε εδώ.

0: φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης. Τίτλοι ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο.
1: Τεταμένη η κατάσταση στη Μέση Ανατολή μια μέρα μετά την ανταλλαγή πληγμάτων μεταξύ Ισραήλ και Ιράν για πρώτη φορά αφού του κηρύχθηκε η κατάπαυση του πυρός πριν από 2 μήνες. Οι εχθροπραξίες σταμάτησαν, ωστόσο κάθε πλευρά απειλεί με αντίπεινα σε περίπτωση νέας επίθεσης. Σε μια σπάνια δημόσια έκκληση στην Ισραηλινή κυβέρνηση και το λαό προχώρησε ο πρόεδρος του Λιβάνου Ζωζέφ Αούν, λέγοντας ότι καμία στρατιωτική λύση δεν θα σας προσφέρει ποτέ ασφάλεια και προστασία. Μιλώντας στο CNN, τόνισε: Είμαστε έτοιμοι, πρόθυμοι, αφοσιωμένοι. Αν είστε κι εσείς, ας καθίσουμε και ας μιλήσουμε. Συνεχίζεται σήμερα στη δίκη για την τραγωδία των Τεμπών στη Λάρισα η διαδικασία των τοποθετήσεων των συνηγόρων συγγενών θυμάτων επί της εισαγγελικής πρότασης για τις δηλώσεις παράστασης προς υποστήριξη της κατηγορίας. Συνεχίζονται αυτή την ώρα οι πανελλαδικές εξετάσεις με τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ να διαγωνίζονται σε μαθήματα ειδικότητας υγιεινή, ναυτικό δίκαιο, αρχές οργάνωσης και διοίκησης και στοιχεία μηχανών. Στη φυλακή οδηγούνται 2 κατηγορούμενοι, οι οποίοι συνελήφθησαν για την υπόθεση με τις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ την περίοδο 2019-2024. Ο Ολυμπιακός κέρδισε 102-92 τον Παναθηναϊκό στο Σταδρίνη Σκεφυλία, στον 3ο τελικό της σειράς για το πρωτάθλημα μπάσκετ αύριο στις 9, ο 4ος αγώνας στο κλειστό του ΟΑΚΑ. Καιρός, πρόσκαιρες νεφώσεις προς το μεσημέρι σήμερα στην Αττική με πιθανότητα τοπικών βροχών. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 20 έως 32 βαθμούς Κελσίου.
0: Voice 102,5.
2: Το SNF Νόστος 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο, η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε 3 κεντρικούς πυλώνες. Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Νόστος Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της εργασίας Release Athens και SNF Nostos μέχρι το καθιερωμένο SNF Nostos Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Nostos 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
3: Κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζεις τον ορίζοντα. Περνάει μια φίλη σου, σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει: Είσαι στον κόσμο σου. Εσύ, με αρχαϊκό μηδίαμα, απαντάς: Τι σημασία έχει? Αφού τώρα με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε! Πράγματι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Ακόμα κι αν δεν είσαι εκεί που είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Το Release Athens και το SNF Nostos του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος επιστρέφουν με μια μεγάλη επετειακή συνεργασία. Δευτέρα 22 Ιουνίου, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Ζαν Μισελ Ζαρ. Ο πρωτοπόρος της ηλεκτρονικής μουσικής σε ένα οπτικοακουστικό υπερθέαμα. Μαζί του ο Σεμπαστιάν Τελιέ. Εισιτήρια πληροφορίες more.com, releaseathens.gr, snfnostos.org. Να είσαι εκεί. Χορηγός επικοινωνίας Voice 102,5. Voice 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.

Επιστροφή εδώ στον Voice 102,5. Καλημέρα σε όσους μπήκατε τώρα στην παρέα. Ακούτε το πρωινό που σερβίρετε στις 10 με Επιστήμη Μπινάζη στο μικρόφωνο. Νίκο Δημόπουλο να φροντίζει τον ήχο. Όλοι εσείς στο Viber του σταθμού μας στο 698-505-1025. Εδώ τα λέμε λόγοι που αγαπάμε την Αττική ή που δεν την αγαπάμε. Ας πούμε, ο Μάνος από τα Χανιά λέει: εμείς από τα Χανιά θα πούμε πάλι καλά που δεν μένουμε Αθήνα. Αξέχαστα όταν ανέβαινα να δω φίλους που σπούδαζαν και καθόμουν 4-5 μέρες. Γυρνούσα και ήμουν εξουθενωμένος. Γιατί βρε Μάνο μου, εξουθενωμένος? Οι αποστάσεις ίσως, δεν ξέρω. Πάντως μας αρέσει που ακούτε τον ραδιοφωνικό σταθμό της Αθήνας. Επιχείρημα που χρησιμοποιεί ο φίλος μας ο Άρης, λέει, έχουμε και τον καλύτερο ραδιοφωνικό σταθμό. Η Βικτόρια μας στέλνει 3-3-9 και άλλες 4-13 υπέροχες φωτογραφίες από νεοκλασικά, από κτίρια που είναι βυθισμένα μέσα στην αγκαλιά βουκαμβίλιας και πικροδάφνης, αυτό το ανάγλυφο, το απίστευτο, το Αττικό, και ουσιαστικά επιβεβαιώνει ότι μία εικόνα 1000 λέξεις, και πολύ καλά κάνει, και η λεζάντα της είναι γι' αυτό είναι η υπέροχη η Αθήνα. Μας αρέσει πάρα πολύ που αγαπάτε την Αθήνα, μας αρέσει πάρα πολύ που ακούτε το ραδιόφωνο, το soundtrack της πόλης, τον Voice 102,5. Μένετε εδώ για το δεύτερο και τελευταίο μέρος του πρωινού που σερβίρεται ως τις 10.

οποία ανακούφιση για τους μαθητές και τους γονείς τους. Έπεσε η αυλαία των υποχρεωτικών μαθημάτων στις Πανελλήνιες για τα γενικά ηλικία. Βέβαια, την επόμενη εβδομάδα έχουν και τα ειδικά. Δίνουν κάποιοι από τους μαθητές γλώσσες, σχέδιο, μουσική. Για τους υπόλοιπους, παιδιά, ό,τι κάνατε, κάνατε. Απολαύστε τώρα λίγο την ησυχία σας. Να φύγει μακριά το άγχος. Τέλη Ιουνίου θα έχετε τα αποτελέσματα. Βέβαια, οι περισσότεροι ξέρετε τι έχετε γράψει, έτσι, κακά τα ψέματα. Όλοι ξέραμε μετά τις. Βγαίνοντας από την αίθουσα, αν είχαμε γράψει καλά ή όχι. Διαβάζω εδώ ότι στην νεοελληνική γλώσσα και τη λογοτεχνία τα θέματα ήταν αντίστοιχης δυσκολίας με το 25, άρα δεν έχουμε εκεί, δεν αναμένουμε μεγάλες μεταβολές στις επιδόσεις. Όμως στο πρώτο πεδίο έπεσαν δύσκολα αρχαία και δύσκολα θέματα στην ιστορία. Στο δεύτερο πεδίο η χημεία θα χαντακώσει πολύ κόσμο, έτσι λέγαμε. Χρησιμοποιώ ορολογία εποχής 90s. Μας χαντάκωσε, λέγαμε, η χημεία, είτε λατινικά είτε αρχαία. Στο τρίτο πεδίο, που είναι επιστήμες υγείας, αναμένεται μείωση, λέει, των άριστων επιδόσεων, γιατί η βιολογία ήταν πάρα πολύ απαιτητική και οι υποψήφοι είχαν να αντιμετωπίσουν και την δύσκολη χημεία, οπότε ο συνδυασμός είναι δολοφονικός. Και στο τέταρτο πεδίο, που είναι οικονομία και πληροφορική, η πληροφορική κινήθηκε στα περσινά επίπεδα, αλλά οι αρχές οικονομικής θεωρίας είχαν παγίδες και απαιτούσαν αυξημένη κριτική ικανότητα. Έτσι, άρα τα σώσ έπεσαν σε πολύ λίγα πεδία. Εσείς που διαβάσατε και εσείς που δεν διαβάσατε, ξαναλέμε και θα το ξαναπούμε και θα το λέμε, δεν σημαίνει ότι θα πετύχετε στη ζωή σας εσείς που θα μπείτε, ούτε ότι θα αποτύχετε εσείς που δεν θα τα καταφέρετε να μπείτε σε μια σχολή.

όπου και να είσαι, όποιος και να είσαι, το brain fog θα έρθει και θα σε βρει. Σε όποια ηλικία και να νίκεις, ό,τι φίλο και να έχεις. Δεν τα έπαθε αυτά ο Harry Styles. Τι έπαθε, θα σας πω τι έπαθε. Βρισκόταν σε σκηνή με την κιθάρα του και έχασε τον ήρμό του. Τραγουδούσε το Cherry και σε κάποια φάση κόπιασε και λέει: παιδιά, έχω ξεχάσει τους στίχους. Έπαθε brain fog. Σεντόνι, όπως λένε οι ηθοποιοί. Ρώτησε το κοινό ποιοι είναι οι στίχοι, ποιος είναι βασικά ο πρώτος στίχος. Γιατί αν ξεκινήσεις από τον πρώτο στίχο και τον έχεις, έχεις και το υπόλοιπο τραγούδι. Αυτό συμβαίνει όχι μόνο με τα τραγούδια, με τα πάντα. Λοιπόν, οι θαυμαστές προσπάθησαν να βοηθήσουν. Βέβαια, μπερδεύτηκε με τις πολλές φωνές, γιατί ο καθένας πετούσε από μία τάκα διαφορετική. Τελικά, ένας φαν του θύμισε την αρχή του τραγουδιού και από εκεί το έπιασε και το τραγούδισε. Ο άνθρωπος τον αποθέωσε φυσικά το κοινό του. Τον αποθέωσε γιατί φάνηκε πάρα πολύ ανθρώπινο και αυθόρμητο αυτό που συνέβη στη σκηνή. Και γενικότερα, παιδιά, αυτό είναι το κλασικό μυστικό της σκηνής. Ή όποιος έχει, ρε παιδί μου, δημόσιο βήμα, βρίσκεται στη σκηνή για οποιοδήποτε λόγο. Μπορεί ένας δημοσιογράφος που κάνει μια παρουσίαση. Μπορεί να είσαι σε ένα πάνελ. Πάντα θα υπάρχει βοήθεια του κοινού. Και επίσης δεν χρειάζεται να φαίνεσαι άψογος. Όταν τσαλακώνεσαι, δείχνεις ότι είσαι παρόν και τότε γίνεσαι πιο πολύ αγαπητός.

Εγώ σας είπα να μείνετε γιατί θα δώσουμε ταξιδάκι. Και καλά κάνατε εσείς που μείνατε, γιατί τώρα τι θα ακούσετε, ότι το καλοκαίρι έχει φτάσει και ο Voice 102,5 σε συνεργασία με την ANEC Lines σας προσφέρει την ευκαιρία να ταξιδέψετε στο μεγαλύτερο νησί της Ελλάδας, στην Κρήτη. Οπότε μένετε συντονισμένοι και δηλώνετε συμμετοχή στο μεγάλο καλοκαιρινό διαγωνισμό. Και τι κερδίζετε δωρεάν? Ακτοπλοϊκά εισιτήρια με καμπίνα και γιοταχή για δύο άτομα, παρακαλώ, με επιστροφή για την υπέροχη Κρήτη. Τι να κάνετε τώρα εσείς για να κερδίσετε αυτό το υπέροχο δώρο και για να λάβετε μέρος στο διαγωνισμό για την υπέροχη Κρήτη. Τι να κάνετε τώρα εσείς για να κερδίσετε αυτό το υπέροχο δώρο και για να λάβετε μέρος στο διαγωνισμό. Μένετε

2-10-89-19-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο νέο C-More App, C όπως η θάλασσα, έτσι. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines με τον αέρα του τόπου της.

0: 92,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
2: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
3: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
4: Θεία, ήρθα!
3: Ένας θείος.
5: Α, ήρθες.
3: Καμία αλλαγή.
5: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συχαίνω με τις αλλαγές.
3: Και μια μεγάλη ανατροπή.
4: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
5: Τι έκανες?
4: Έβαλα προτέργεια.
5: Καλά έκανες. Μπράβο.
3: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
5: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
4: Έτσι.
5: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
4: Να, εδώ.
5: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
4: Ναι, ναι.
3: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεργία.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
6: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
7: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chanon, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσαπόγκ Βιρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές,
8: masterclass.
7: Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση
8: στο onassis.org.
0: Voice 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.

Πριν πάμε να δούμε ποια ελληνική παραλία ψηφίστηκε ως δεύτερη καλύτερη στον κόσμο, θα κάνουμε μια στάση στην Ιαπωνία και στο Κιώτο, διότι εκεί η 35χρονη Σόκο Καουάτα, αν το λέω σωστά, Σόκο Καουάτα, δήμαρχος της πόλης Γιαουάτα, που βρίσκεται στην περιφέρεια της, του Κιώτο, γίνεται η πρώτη εν ενεργεία δήμαρχος που παίρνει άδεια μητρότητας και θα αποουσιάσει περίπου 16 εβδομάδες. 8 πριν και 8 μετά τη γέννηση του πρώτου της παιδιού. Και κάπως έτσι αυτό το κορίτσι, το 35χρονο, ανοίγει μια μεγάλη συζήτηση για τη θέση των γυναικών στην πολιτική αλλά και στην εργασία γενικότερα. Εξελέγει πριν από 3 χρόνια, το 2023, και ήταν η νεότερη δήμαρχος που έχει εκλεγεί ποτέ στην Ιαπωνία. Ήταν μόλις 32 το κορίτσι αυτό. Να πούμε ότι η άδεια μητρότητας προβλέπεται για δημοσίους υπαλλήλους, αλλά όχι καθαρά για αιρετούς αξιωματούχους. Άρα εδώ πέρα η υπόθεση έχει ζουμάκι, διότι αναδεικνύει ένα θεσμικό κενό. Υπάρχει άνθρωπος να την αντικαταστήσει. Υπάρχει ο αναπληρωτής δήμαρχος, ο οποίος θα αναλάβει τα καθήκοντά της. Αυτή θα έχει τη γενική επίβλεψη, θα παρακολουθεί τις βασικές εξελίξεις. Εννοείται πως αυτή η υπόθεση συνδέεται και με το δημογραφικό πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζει η Ιαπωνία, και μάλιστα το 2025 είχε ιστορικό χαμηλό στις γεννήσεις. Έχουμε κάποια κοινά εδώ πέρα με την Ιαπωνία, διότι οι γυναίκες είναι υποεκπροσωπημένες στην πολιτική, κάτω από το 15% στη Βουλή. Νομίζω εμείς έχουμε καλύτερο ποσοστό, ας είμαστε και σε κάτι καλύτεροι. Ακόμα λιγότερες οι δήμαρχοι. Τώρα δεν γίνεται οι κοινωνίες να ζητούν περισσότερα παιδιά και ταυτόχρονα να τιμωρούν επαγγελματικά τις γυναίκες που τα αποκτούν. Και αυτό που κάνει η αγαπημένη Ιαπωνία Καουάτα είναι μικρό σε πρακτικό επίπεδο, αλλά είναι πολύ μεγάλο και συμβολικό, και χαιρόμαστε πάρα πολύ κάθε φορά που υπάρχουν γυναίκες που βάζουν τη μητρότητα μέσα στο θεσμικό κάδρο, εκεί δηλαδή που θα έπρεπε πάντα να βρίσκεται, αλλά δεν βρίσκεται, και υπάρχουν αυτές οι μονάδες και αυτά τα παραδείγματα που είναι και συμβολικά αλλά έχουν και αποτέλεσμα.

Διαβάζουμε εδώ ότι η ελληνική παραλία Φτέρη στην Κεφαλονιά αναδείχθηκε δεύτερη καλύτερη παραλία στον κόσμο, παρακαλώ, και πρώτη στην Ευρώπη, σύμφωνα με τη λίστα World 50 Beaches 2026. Πώς ακούστηκε αυτό το Beaches? Ναι. Τέλος πάντων, παιδιά, η Φτέρη βρίσκεται στην Κεφαλονιά, στην Παλική Κεφαλονιά. Είναι προσβάσιμη κυρίως με σκάφος ή πεζοπορία, αν το έχετε μέσα στο λιοπύρι. Γιατί ξέρω, έχω πολλούς φίλους που δεν θα επισκεφτούν ποτέ αυτές τις υπέροχες παραλίες. Γιατί δεν έχουν σωστά χρήματα για σκάφος ή δεν έχουν τα κουράγια για πεζοπορία. Είναι λευκή, έτσι, με βότσαλα και τυρκουάζ νερά. Και έχεις και την αίσθηση της απομόνωσης. Εγώ έψαξα να βρω όμως ποια ήταν, βγήκε πρώτη. Βγήκε η Ενταλούλα Μπιτς στις Φιλιππίνες. Ένα νησάκι είναι εκεί. Έκανα κλικ, παιδιά, πάνω στο Google Maps. Σιγά τα ΟΑ. Μιλάμε ότι ούτε μακράν θα έπρεπε να βγει η Φτέρη πρώτη. Στα 5 μέτρα το νερό σταματάει να είναι τυρκουάζ εδώ στην Ενταλούλα και είναι σκούρο. Γιατί έχει από κάτω τα φυκάκια, δεν ξέρω τι έχει. Ευτυχώς μέσα στη λίστα υπάρχουν και άλλες ελληνικές παραλίες. Υπάρχει το Πόρτο Κατσίκη στην Λευκάδα, υπάρχει το Πόρτο Τιμόνι στην Κέρκυρα. Έχεις πάει ποτέ? Εγώ δεν ήξερα αυτή την παραλία, Πόρτο Τιμόνι. Δεν βλέπω Χαλκιδική μέσα, τι γίνεται? Σαν τη Χαλκιδική έχουμε, παιδιά, πάρα πολλές ωραίες παραλίες. Ο καθένας έχει την αγαπημένη του. Στείλτε μας εσείς ποια είναι η αγαπημένη σας παραλία στη χώρα. Μπορεί να είναι κάποια που δεν την έχουμε επισκεφθεί. Ψάχνουμε κάθε χρόνο να βρούμε την παραλία, την απάτητη αυτή που δεν είναι γνωστή. Δυστυχώς από τότε που η δημοσιογραφία στηρίχθηκε πάνω στο μότο «Πρώτα ζούμε, μετά γράφουμε», όλες οι ωραίες παραλίες που ήμασταν εμείς και 2-3 φίλοι μας και κάνα 2-3 εκεί που είχαν εξέμπαρκη ένα σπιτάκι, έχουν γίνει προσβάσιμες και τις ξέρουν όλοι. Οπότε, όχι, δεν θέλω να στείλετε. Ναι, σε εμάς εδώ να στείλετε, αλλά εσείς οι δημοσιογράφοι που μπορεί να μας ακούτε, κρατηθείτε και αφήστε τα. Αφήστε τα για εσάς και 5 καλούς φίλους. Αφήστε τους άλλους να τις ανακαλύψουν μόνοι τους.

Εδώ στέλνετε τις αγαπημένες σας παραλίες και πολύ καλά, καλά κάνετε. Πού τη βρήκε ο Βασίλης αυτή την αναλογική φωτογραφία από τις καβουρότρυπες της Χαλκιδικής? Τώρα, παιδιά, οι καβουρότρυπες ήταν ένα μυστικό που ήξεραν 5-6 Θεσσαλονικής. Τώρα υπάρχει στο Google Maps ένα τεράστιο πίν εκεί και δεν χωράς να απλώσεις την πετσετούλα σου. Δεν συμβαίνει αυτό μόνο στις καβουρότρυπες, συμβαίνει ακόμα και στη Δονούσα και στη Κουφονήσια και στη Γάβδο, εγώ θα σας πω, παντού. Δεν χωράμε, μάνα μου, είμαστε πάρα πολλοί. Πώς είναι οι επισκέπτες στην Ελλάδα? Είναι εκατομμύρια. Δεν χωράμε. Δεν χωράμε στην ταβέρνα. Δεν χωράμε στην παραλία. Δεν χωράμε στο λεωφορείο. Δεν χωράμε στο δρόμο Σαντορίνη. Δεν χωράμε ούτε στα σοκάκια. Δεν χωράμε. Τι κάνουμε τον Αύγουστο? Δεν πάμε διακοπές. Θα το γυρίσουμε λίγο τούμπα εμείς. Μήπως να πηγαίνουμε τον Ιούνιο αμέσως μετά το που το λένε Πανελληνίες, να ξεχυνόμαστε εμείς τα νησιά μας, που είναι και πιο δροσερά. Και αφήστε τους τουρίστες να πηγαίνουν τον Αύγουστο όπου είναι να πηγαίνουν. Λοιπόν, να μιλήσουμε λίγο για την Gen Z. Υπάρχει, λέει, μια νέα τάση στο TikTok που δείχνει νέους της Gen Z να λένε ανοιχτά: δεν έχω φίλους και είμαι εντάξει με αυτό. Είναι όμως εντάξει με αυτό? Δεν ξέρουμε, γιατί όταν η μοναξιά γίνεται έτσι δημόσια εξομολόγηση, κάτι κρύβει από πίσω. Ή από την άλλη, μπορεί να περνούν και μόνοι τους καλά, όπως λέει και το λαϊκό άσμα. Περνώ και μόνοι μου ή μόνος μου καλά. Το συνδέουν με τα social media, ειδικοί βέβαια, όλα όσα κακά συμβαίνουν σε όλες τις γενιές, συνδέονται με τον ένα με τον άλλον τρόπο στα social media, στην οικονομική πίεση, στην πανδημία και στην εξ αποστάσεως εργασία. Το θετικό είναι ότι ανοίγει αυτή η συζήτηση, όχι ότι έκλεισε και ποτέ. Κάποιοι βρίσκουν κοινότητες και ομάδες ενδιαφερόντων και ανθρώπους με παρόμοιες εμπειρίες, αρχικά online και μετά αυτό γίνεται και διαζώσεις. Το έχω δει και με μένα, στον εαυτό μου. Εννοώ, είναι ένα παράδειγμα, είμαι και εγώ. Μπορεί να, να μπαίνω, ξέρω εγώ, σε μια κοινότητα διαδικτυακά και μετά να δίνουμε ραντεβού για να συναντηθούμε και από κοντά. Και διαζώσεις. Και εκεί να γίνονται πραγματικές φιλίες. Εγώ θα βάλω και το θέμα του αθλητισμού, δηλαδή. Και για τις μεγαλύτερες ηλικίες, και επειδή είμαστε και μια ναυτική χώρα και επειδή έρχεται και το καλοκαίρι, παιδιά, αν έχετε την οικονομική δυνατότητα, εγώ λέω να γραφτείτε σε μια σχολή ιστιοπλοείας που συνδυάζει τα πάντα: κοινωνικότητα, καλοκαίρι, άθλημα. Έχει πάρα πολλά καλά η ιστιοπλοεία. Γενικά προσπαθώ να πείσω τους ανθρώπους να ασχοληθούν με το άθλημα, διότι είναι και ψυχοθεραπεία, είναι ένα είδος ψυχοθεραπείας.

Ήθελα να σας πω για την Αμάντα Σκιέλ, την 37χρονη φιλόσοφο της Anthropic, σε ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον άρθρο εδώ της Athens Voice, αλλά δεν έχω χρόνο. Μου λέει ο Νίκος ότι πρέπει να αποχαιρετήσω, διότι έχει πάει παραπέντε και θα πρέπει να κάνουμε χώρο για τους επόμενους. Ο επόμενος είναι ο Γιάννης Νένες. Η επιστήμη μοιράζεται κοντά σας από τις 8 μέχρι και αυτήν την ώρα, εδώ στο πρωινό που σερβίρεται ως τις 10 και σερβίρεται καθημερινά από τη Δευτέρα έως την Παρασκευή στον Voice 102,5. Θέλω να ευχαριστήσω όλους εσάς για τη συμμετοχή σας για όποια κουβέντα ξεκινήσαμε, είτε αφορά παραλία, είτε αφορά λόγος που αγαπάμε να μένουμε στην Αττική. Τι λέγαμε νωρίτερα, λέγαμε για τον ματς Ολυμπιακό Παναθηναϊκό. Όλα παιδιά τα συζητάμε καθημερινά και ανοίγουμε κουβέντα και ανταλλάσσουμε απόψεις και εγώ τις μεταφέρω εδώ σε όλους στο 698-505-1025. Μπορείτε να συνεχίσετε να στέλνετε τα μηνύματά σας. Να ξέρετε ότι τρέχει ένας διαγωνισμός εδώ με την ANEC Lines. Αν μπείτε στο site του σταθμού voice125.gr, μπορείτε να εξασφαλίσετε εισιτήρια για δύο άτομα και αυτοκίνητο για την όμορφη Κρήτη μας, που επίσης έχει πάρα πολύ ωραίες παραλίες. Να σας ευχαριστήσω λοιπόν που μείνατε συντροφιά μου. Θα είμαι και αύριο εδώ στις 8 και ελπίζω να μην λείπει κανείς. Γεια σας.

0: 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης. Τίτλοι ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο.
1: Πάυση εχθροπραξιών μεταξύ Ισραήλ και Ιράν ύστερα από παρέμβαση του Ντόναλντ Τραμπ. Ωστόσο, κάθε πλευρά απειλεί με αντίπεινα σε περίπτωση νέας επίθεσης. Σε μια σπάνια δημόσια έκκληση στην Ισραηλινή κυβέρνηση και το λαό, προχώρησε ο πρόεδρος του Λιβάνου, Ζωζέφ Αούν, λέγοντας ότι καμία στρατιωτική λύση δεν θα σας προσφέρει ποτέ ασφάλεια και προστασία. Μιλώντας στο CNN, τόνισε: Είμαστε έτοιμοι, πρόθυμοι, αφοσιωμένοι. Αν είστε κι εσείς, ας καθίσουμε και ας μιλήσουμε. Συνεχίζεται σήμερα στη δίκη για τη τραγωδία του Τεμπών στη Λάρισα, διαδικασία των τοποθετήσεων των συνηγόρων συγγενών θυμάτων επί της εισαγγελικής πρότασης για τις δηλώσεις παράστασης προς υποστήριξη της κατηγορίας. Συνεχίζονται αυτή την ώρα οι πανελλαδικές εξετάσεις με τους υποψηφίους στο Νεπάλ να διαγωνίζονται σε μαθήματα ειδικότητας υγιεινή, ναυτικό δίκαιο, αρχές οργάνωσης και διοίκησης και στοιχεία μηχανών. Στη φυλακή οδηγούνται δύο κατηγορούμενοι, οι οποίοι συνελήφθησαν για την υπόθεση με τις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΑΠΚΕΠΕ την περίοδο 2019-2024. Ο Ολυμπιακός κέρδισε 102-92 τον Παναθηναϊκό στο Σταύρο Ινής και Φιλίας στον τρίτο τελικό της σειράς για το πρωτάθλημα μπάσκετ. Αύριο στις 9 ο τέταρτος αγώνας στο κλειστό του ΟΑΚΑ. Καιρός, πρόσκαιρες νεφώσεις προς το μεσημέρι στην Αττική με πιθανότητα τοπικών βροχών. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 20 έως 32 βαθμούς Κελσίου.
0: Voice 102,5.
2: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
3: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
4: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan, εδώ και 20 χρόνια, στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
5: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr /fiber.
0: Voice 102,5.

Αγόρια, αγόρια, κορίτσια, διαφορετικότητες, καλή σας μέρα, 8 λεπτά μετά τις 10, Voice 102,5, στο μικρόφωνο ο Γιάννης Νένες μέχρι τις 12, όπως κάθε μέρα, 10 με 12, πρωινό μας σαζάκι, λέμε διάφορα, λέμε τις πίκρες μας βασικά, προσπαθούμε να τις λύσουμε έτσι αναμεταξύ μας, ακούμε τραγουδάκια ευεργετικά για την ψυχή και επικοινωνούμε. Αν θέλετε να μας πείτε κάτι, Viber 698-505-1025, στο live24. Και στο voice125.gr μας ακούτε, στέλνετε μηνύματα και επίσης σήμερα έχουμε προσκλήσεις για θέατρο. Μείνετε συντονισμένοι θεατρόφιλοι. Διάβαζα ένα άρθρο στο Βήμα που έλεγε πώς γίνεται σε περιόδους κρίσης να γίνονται 1500-1300 για την ακρίβεια θεατρικές παραστάσεις μόνο στην Αθήνα το χρόνο. Πού είναι όλοι αυτοί οι ηθοποιοί, τι άλλες δουλειές κάνουν, πώς επιβιώνουν όλα αυτά τα μικρά θέατρα που συνήθως είναι αποθήκες, παλιά πατάρια, θέλω να πω τα πάντα πλέον έχουν γίνει θεατράκια. Χωρητικότητας 150 με 200 θέσεις. Αυτό σημαίνει ότι όταν διαφημίζουν τόσο έντονα το sold out και το διατυμπανίζουν, δεν είναι τίποτα τρομερό να κάνει sold out με 150 εισιτήρια, από τα οποία τα 50 θα είναι και προσκλησούλες από ραδιοφωνικούς σταθμούς. Έτσι δεν είναι, έτσι είναι. Τέλος πάντων, το σκέφτηκα επειδή έχουμε να δώσουμε προσκλήσεις, αλλά είναι για μια παράσταση μεγάλη στην οποία συμμετέχουν πολλοί ηθοποιοί, καλλιτέχνες για την ακρίβεια, όχι μόνο ηθοποιοί, μια παράσταση με πολύ τραγούδι, θα τα πούμε σε λίγο. Προς το παρόν πάμε μια βόλτα προς Λυκαβητό, γιατί έχουμε ανάπλαση.

Είπα ότι θα πάμε μία βόλτα στο Λυκαβητό, αλλά πριν πάμε εκεί να δώσουμε μία πιθανή εξήγηση για το τι ήταν αυτό που προκάλεσε τελικά εκείνη την οσμή που αναστάτωσε τα νότια προάστια στην Αττική. Κανένας επίσημα δεν βγήκε να μας πει, μάλλον βγήκε η ομάδα Atmo Hub του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, αλλά θέλω να πω κανένας άλλος από τους πιο, από τα μεγάλα κεφάλια που λένε. Εν πάση περιπτώσει, η πιο πιθανή εξήγηση λοιπόν για τη μυρωδιά εκείνη που αναστάτωσε την Αθήνα στις 19 Μαΐου, αν θυμόσαστε, είναι ότι προήλθε από πλοίο μεταφοράς υγραερίου που βρισκόταν στη θαλάσσια περιοχή νότιο-ανατολικά της Σαλαμίνας. Σύμφωνα με την έρευνα της ομάδας που είπαμε, Atmo Hub του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, η οσμή πιθανότατα οφειλόταν σε προπάνιο ή βουτάνιο, στα οποία έχουν προσθεθεί μερκαπτάνες, whatever, ουσίες με έντονη οσμή που χρησιμοποιούνται για τον εντοπισμό διαρροών είναι αυτές. Οι ερευνητές απέκλεισαν το φυσικό αέριο και τη φυσική προέλευση της οσμής, ενώ το εναλλακτικό σενάριο, να προήλθε δηλαδή από την Ψιτάλια, θεωρείται λιγότερο πιθανό. Επισημαίνεται επίσης ότι το προπάνιο και το βουτάνιο δεν θεωρούνται τοξικά για τον άνθρωπο στις συγκεκριμένες συνθήκες. Διαβάζω στην Athens Voice.

φυγούνται την πορεία του από τα παιδικά χρόνια μέχρι την καταξίωση, φωτίζοντας τις μεγάλες επιτυχίες, τους έρωτες, τις δυσκολίες και τις στιγμές που σημάδεψαν τον άνθρωπο και τον καλλιτέχνη. Στο ρόλο του Μανώλη Χιώτη, άκου ενδιαφέρουσα επιλογή στο κάστινγκ, πρωταγωνιστεί ο Γεράσιμος Γενατάς. Πολύ ωραία επιλογή και σου δημιουργεί και την επιθυμία να δεις πώς έχει μεταμορφωθεί σε Μανώλη Χιώτη. Τη Μέρι Λίντα δε, άλλη ενδιαφέρουσα επιλογή στο κάστινγκ, υποδίεται η Πένι Μπαλτατζή. Συμμετέχουν επίσης ο Αργύρης Αγγέλου, η Βανέσα Δαμοπούλου, ο Βασίλης Μαργέτης, η Ελένη Μισκοπούλου και πολυμελής ζωντανή ορχήστρα. Ξεχωριστή είναι και η παρουσία της Πίτσας Παπαδοπούλου, άλλο ενδιαφέρον σημείο του κάστινγκ, στο ρόλο της μητέρας του Χιώτη σε επιλεγμένες παραστάσεις, προσέξτε το αυτό. Η παράσταση περιλαμβάνει ζωντανά πολλές από τις μεγάλες επιτυχίες του σπουδαίου δημιουργού, Περασμένες μου αγάπες, Ηλιοβασιλέματα, Ο Πασατέμπος και Απόψε φύλαμε, ωραία κλασικά κομμάτια που τα τραγουδούσαν οι παππούδες μας και οι μαμάδες μας και οι γιαγιάδες μας. Και φυσικά δίνουμε διπλές προσκλήσεις για την παράσταση στις 13 Ιουνίου, ημέρα Σάββατο. Για να τις διεκδικήσετε μπείτε στο voice1025.gr, το site του σταθμού μας, και δηλώστε συμμετοχή συμπληρώνοντας την αντίστοιχη φόρμα. Η γραμματεία μας θα σας ενημερώσει όσους κερδίσατε.

0: φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: People have repower. People have repower.
2: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος

0: προγράμματος, εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
2: Το Fihil Sessions επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Δώρα Στράτου. 16 συναυλίες με Έλληνες και διεθνείς καλλιτέχνες από τον Ιούνιο στο Σεπτέμβριο. Από τους χειμερινούς κολυμβητές, τη Σαβίνα Γιαννάτου και τον Γιάννη Αγγελάκα, ως τον Βινίτσιο Καποσέλα και τον Νέιτ Σμιθ. Ένα πολύ συλλεκτικό πρόγραμμα σε έναν από τους πιο όμορφους ανοιχτούς χώρους της Αθήνας. Fihil Sessions, Λόφος Φιλοπάπου. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Voice 102,5. Voice 102,5.

Όπως μας γράφει ο φίλος μας ο Μάνος από τα Χανιά, ο οποίος σήμερα φωτογραφίζει mocktails. Για το Χιώτη λέει δεν ξέρω, αλλά για τη Μέρι Λίντα δεν νομίζω ότι υπάρχει καλύτερη επιλογή από την Πένι Μπαλτατζή. Από τότε που η Πένι είχε κάνει μεγάλη επιτυχία με το Εξωτικό Χαρμάνι, φώναζε ότι μπορεί να στηρίξει κάτι τέτοιο, έναν τέτοιο ρόλο. Και άλλωστε νομίζω ότι η Πένι Μπαλτατζή ήταν η πρώτη, λέω εγώ τώρα, από τις πρώτες τουλάχιστον, που έκαναν μόδα και διέδωσαν τόσο πολύ την αναβίωση αυτού του ωραίου ήχου, του λίγο μάμπο τσατσά με μπουζούκι, όλο αυτό το στυλ που υπηρέτησε ο Μανώλης Χιώτης. Ωραία λοιπόν να δείτε την παράσταση όσοι κερδίσατε προσκλήσεις, αλλά και οι υπόλοιποι, και να μας πείτε και πώς σας φάνηκε. Θα προσπαθήσουμε να πάμε και εμείς. Λέγαμε πριν ότι θα περάσουμε μια βόλτα από το Λυκαβητό, γιατί διαβάζω ότι 2.500 μέτρα ξύλο περίφραξης και 300 τετραγωνικά μέτρα λιθόστρωσης και 15 νέα ξύλινα καθιστικά δίνουν νέα εικόνα στο Λυκαβητό. Και το καλό είναι ότι το έργο δεν το πληρώνει ο Δημότης, αλλά η Airbnb, γιατί ο Δήμος Αθηναίων μετατρέπει έτσι τα κέρδη του τουρισμού σε υποδομές για τους κατοίκους. Αυτό είπε ο κύριος δήμαρχός μας, ο κύριος Χάρης Δούκας. Όσοι ωφελούνται από τον τουρισμό οφείλουν να συμβάλλουν έμπρακτα. Αυτό μας χαροποιεί όχι μόνο γιατί έγινε κάτι για το Λυκαβητό, γίνεται κάτι για το Λυκαβητό, αλλά και γιατί ακούμε και κάτι να κάνει ο δήμαρχός μας παρά να ασχολείται μόνο με το ΠΑΣΟΚ και με το ΕΛΑΣ και όλο αυτό. Η αλήθεια είναι ότι ο Λυκαβητός θέλει λίγη περιποίηση ακόμα, και μάλιστα όχι μόνο ο δρόμος που ανεβαίνει πάνω στο θέατρο με τα ωραία σημεία που έχει για να παρακολουθήσεις, να απολαύσεις τη θέα προς την Αθήνα, αλλά και η περιφέρεια γύρω από το Λόφο, εκεί που δεν είναι επαρκής ο φωτισμός, εκεί που υπάρχουν επικίνδυνα σκαλάκια και μικρά δρομάκια. Μάλιστα πριν λίγες μέρες διαβάσαμε και για την καταγγελία μιας κοπέλας, η οποία νωρίς σχετικά το βράδυ κατέβαινε τα σκαλάκια εκεί στον περιφερειακό Λυκαβητού και της επιτέθηκε ένας άνθρωπος και μόνη της προσπάθησε να αντισταθεί και άρχισε να τρέχει. Είναι μια περιοχή που μπορεί να συγκεντρώσει έτσι τέτοια στοιχεία. Καλό είναι λοιπόν τουλάχιστον, αν μη τι άλλο, να φωταγωγηθεί σωστά όλος ο περιφερειακός. Μιλάω από προσωπική πείρα και πόνο.

αγαπάτε τα βιβλία, τις ιδέες και τους ανθρώπους που κατάφεραν να τα συνδυάσουν και τα δύο, σημειώστε ότι αύριο 10 Ιουνίου στις 5 το απόγευμα το Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης φιλοξενεί ένα διεθνές συμπόσιο με τίτλο «Ο υπεράνθρωπος Ουμπέρτο Έκο, 10 χρόνια μετά το θάνατο του μεγάλου Ιταλού συγγραφέα, σημειολόγου και διανοούμενου». Ο Ουμπέρτο Έκο παραμένει ένας από τους ήρωες αυτής της εκπομπής τουλάχιστον. Το προβλέπεται πάρα πολύ ενδιαφέρον το συνέδριο. Στο τέλος των συζητήσεων, μετά το τέλος των συζητήσεων, θα προβληθεί και ένα ντοκιμαντέρ με τίτλο «Η βιβλιοθήκη του κόσμου» του Ντάβιντε Φεράριο, με ελληνικούς υπότιτλους, στο οποίο βλέπουμε θραύσματα της σοφίας και του χιούμορ και της εξυπνάδας και της βιβλιοθήκης βεβαίως του Ουμπέρτο Έκο, με πολύ ενδιαφέρουσες ατάκες που λέει. Είναι λίγο άναρχα δομημένο το ντοκιμαντέρ, αλλά έχει μια εξαιρετική έτσι ξενάγηση στις ατέλειωτες βιβλιοθήκες του Ουμπέρτο Έκο. Είχε 1200 σπάνια βιβλία τα οποία τα φύλαγε σε ένα ειδικό δωμάτιο, σε μια ειδική αίθουσα, και άλλα 30.000 καταρχάς 30.000, μπορεί να είχαν φτάσει και τις 50.000 βιβλία σύγχρονες εκδόσεις σε κάποια άλλη μεγάλη αίθουσα ή αίθουσες. Η βιβλιοθήκη, έλεγε, είναι σημειολογική, φιλοπερίεργη, σεληνιασμένη, μαγική και πνευματική. Ένας λαβύρινθος γνώσης όπως ακριβώς τον φανταζόταν ο ίδιος. Είχε βιβλία σε όλες τις φανταστικές γλώσσες που υπήρξαν ποτέ. Κατηγορίες απρόβλεπτες, όπως είχε ράφη που ονομαζόταν χημικό θέατρο. Είχε ράφη που ονομάζει καλά κόμιξ, δαιμονολογία, η ψυχή των ζώων. Στη βιβλιοθήκη δεν χρησιμοποιούσε ποτέ γάντια ο Ουμπέρτο Έκο. Έλεγε ότι τα βιβλία πρέπει να είναι ζωντανά, να έχουν σημειώσεις, υπογραμμίσεις, τσακίσματα στις σελίδες τους, δαχτυλιές από μελανωμένα δάχτυλα. Αυτό μας θυμίζει λίγο και το όνομα του Ρόδου, έτσι. Αυτά είναι που κάνουν τα βιβλία σημαντικά και συναισθηματικά. Έμπαινε πάντα σε αυτή την αίθουσα των αγαπημένων του βιβλίων, χωρίς κινητό, συχαινόταν τα μηνύματα, δεν ήθελε να παίρνει μηνύματα, έλεγε ότι όλα λένε ψέματα, παραδείγματος χάρη, τι κάνεις, καλά μια χαρά, ή nice to see you. Στην ηλικία μου, είπε το αμίμητο, στην ηλικία μου έχω πλέον κερδίσει το δικαίωμα να μην θέλω να λαμβάνω μηνύματα.

Έλεγε λοιπόν ο Ουμπέρτο Έκο, βιβλιομανής είναι αυτός που απολαμβάνει τα βιβλία μόνος του, όπως ο Σκρούτζ Μακντάκ του Ντίσνεϊ, που απολαμβάνει το θησαυρό του μόνος του στο θησαυροφυλάκιο. Αλλά βιβλιόφιλος είναι αυτός που μοιράζεται τη γνώση που παίρνει από τα βιβλία. Μην ελπίζετε ότι θα απαλλαγείτε από τα βιβλία. Ήταν η φράση σαν απάντηση στην επαναλαμβανόμενη πρόβλεψη ότι η τηλεόραση, οι υπολογιστές, το διαδίκτυο ή τα ηλεκτρονικά βιβλία θα σκότωναν το βιβλίο. Το επιχείρημα του Ουμπέρτο Έκο ήταν απλό. Ορισμένες τεχνολογίες αντικαθιστούν άλλες. Αλλά το βιβλίο δεν είναι απλώς μια τεχνολογία, είναι ένα τέλειο εργαλείο. Όπως το κουτάλι, ο τροχός ή το ψαλίδι δεν μπορεί να βελτιωθεί ουσιαστικά. Μπορεί να αλλάξει το υλικό του, όχι όμως η βασική του λειτουργία. Ένα βιβλίο δεν χρειάζεται μπαταρία, δεν χρειάζεται αναβάθμιση λογισμικού, δεν εξαρτάται από κάποια εταιρεία, μπορεί να επιβιώσει αιώνες, μεταφέρει γνώση με έναν τρόπο άμεσο και αυτάρκη. Γι' αυτό ο Έκο θεωρούσε ότι η ψηφιακή εποχή δεν θα καταργήσει τα βιβλία, αλλά θα τα αναγκάσει να συνυπάρξουν με νέες μορφές μνήμης. Συνεχίζουμε να λατρεύουμε τον Ουμπέρτο Έκο και να διαβάζουμε τα βιβλία του και τη σημειολογία του. Είμαστε 4-5 λεπτά πριν από τις 11, είναι ο Voice στους 102,5. Σε λίγο έρχεται Θυελλώδης Παναγιώτης Μπρίμπος για Δελτίο Ειδήσεων. Αμέσως μετά Γιάννης Νένες και πάλι στο μικρόφωνο.

0: Πόλης 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης. Τίτλοι ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο.
1: Πάυση εκτροπραξιών μεταξύ Ισραήλ και Ιράν ύστερα από παρέμβαση του Ντόναλντ Τραμπ, ωστόσο κάθε πλευρά απειλεί με αντίπεινα σε περίπτωση νέας επίθεσης. Σε μια σπάνια δημόσια έκκληση στην Ισραηλινή κυβέρνηση και το λαό, προχώρησε ο πρόεδρος του Λιβάνου, Ζωζεφ Αούν, λέγοντας ότι σε καμία στρατιωτική λύση δεν θα προσφέρει ποτέ ασφάλεια και προστασία. Συνεχίζονται αυτή την ώρα οι πανελλαδικές εξετάσεις με τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ να διαγωνίζονται σε μαθήματα όπως υγιεινή, ναυτικό δίκαιο, αρχές οργάνωσης και διοίκησης και στοιχεία μηχανών. Στη φυλακή οδηγούνται τρεις κατηγορούμενοι, οι οποίοι συνελήφθησαν για την υπόθεση με τις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ την περίοδο 2019-2024. Καιρός, πρόσκαιρες νεφώσεις προς το μεσημέρι στην Αττική με πιθανότητα τοπικών βροχών. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 20 έως 32 βαθμούς Κελσίου.
0: Voice 102,5.
2: Το SNF Νόστος 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο, η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες: Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Νόστος Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της εργασίας Release Athens και SNF Nostos μέχρι το καθιερωμένο SNF Nostos Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Nostos 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
4: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95 και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτες 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
5: Chris Isaac, Σάββατο 13 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ο Ροκαμπίλι Κρούνερ με τη βελούδινη φωνή για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε μια μαγευτική βραδιά. Εισιτήρια πληροφορίες releaseathens.gr more.com με την υποστήριξη του Release Athens.
0: Χορηγός επικοινωνίας Voice 102,5. Voice 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
6: 1, 2, 1, 2, 3, and...

0: Everybody Laugh από το καινούριο άλμπουμ του David Byrne. Θα τον δούμε, θα τα παίξει όλα αυτά τα καινούργια του κομμάτια. Όπως επίσης έχουμε και το From Here to Eternity μέχρι το Wild God, 40 χρόνια μουσικής που μας ακολουθούν παντού. Ο Nick Cave και οι Bad Seeds έρχονται στην Πλατεία Νερού Τετάρτη 24 Ιουνίου στο πλαίσιο της Wild God Tour. Εισιτήρια στο releaseathens.gr. Και έχουμε από την προηγούμενη εβδομάδα στους ελληνικούς κινηματογράφους την επιστροφή του Αλμοδόβαρ στο παλιό καλό σινεμά. Αυτό που ξέρει να κάνει στην πατρίδα του, στη γλώσσα του και να τονίζει με ωραίο τρόπο τις λεπτομέρειες που ξέρει. Τίτλος της νέας ταινίας «Πικρές γιορτές». Και ο διεθνής τύπος γράφει πως είναι η πιο άρτια αυτοβιογραφική του ταινία, συγκινητική, οικαστικά αλάνθαστη και δίνει και πολύ τροφή για σκέψη αλλά και για κουβέντα. Στην υπόθεση έχουμε την Έλσα, η οποία βρίσκεται στα πρόθυρα νευρικής κρίσης, κλασική ηρωίδα Αλμοδόβαρ. Στο πλευρό της βρίσκεται ο σύντροφός της που εργάζεται ως πυροσβέστης και στρίπερ, κλασικός Αλμοδόβαρ. Προσπαθώντας να γράψει ένα κινηματογραφικό σενάριο, αφήνει για λίγο πίσω της τη Μαδρίτη και ταξιδεύει. Την ίδια ώρα ένας διάσημος σκηνοθέτης, κλασικός Αλμοδόβαρ, ο Ραούλ, αντιμετωπίζει παρόμοια προβλήματα στη δική του ζωή. Το πώς μπλέκονται αυτές οι δύο ιστορίες γίνεται με ένα αριστοτεχνικό τρόπο, απολαυστικό, κλασικός Αλμοδόβαρ, με ωραία χρώματα, με ωραίες ατάκες και ένα εξαιρετικό 20 λεπτό νομίζω είναι, ίσως 15 λεπτό φινάλε. Η πιο αλμοδοβαρική ταινία του Πέντρο εδώ και χρόνια κυκλοφόρησε και συνεχίζει στα σινεμά από το Σινόμπο. Αν την έχετε δει την ταινία, στείλτε μας μια γνώμη, πώς σας φάνηκε. Έχω δίκιο σε αυτά που λέω ή λέω ότι μου βροντίξει?
1: Catriel, y Paco Amoroso.

Voice 102,5.

έκθαμβος διαβάζω για το Μουντιάλ που ξεκινάει την 5η 11 του μήνα, που είναι το μεγαλύτερο στην ιστορία του ποδοσφαίρου, ότι διεξάγεται από τις 11 μέχρι τις 19 Ιουλίου, ότι συνδιοργανώνεται από τρεις χώρες, Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά και Μεξικό, ότι είναι η πρώτη φορά που τρεις χώρες φιλοξενούν μαζί παγκόσμιο κύπελο, ότι συμμετέχουν 48 εθνικές ομάδες αντί για 32, ότι θα γίνουν 104 αγώνες, αριθμός ρεκόρ, ο εναρκτήριος αγώνας θα γίνει στο ιστορικό Εστάντιο Αστέκα της πόλης του Μεξικού στις 11 Ιουνίου την Πέμπτη, ο τελικός θα διεξαχθεί στις 11 Ιουλίου στο MetLife Stadium έξω από τη Νέα Υόρκη. Μερικές πολύ ενδιαφέρουσες λεπτομέρειες. Για πρώτη φορά θα υπάρξει σόου ημιχρόνου στον τελικό, στα πρότυπα του Super Bowl. Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις θα συμμετάσχουν Μαντόνα, αν καταφέρει να ανέβει στη σκηνή, η BTS και η Σακύρα. Η FIFA ετοιμάζει ξεχωριστές τελετές έναρξης και στις τρεις διοργανώτριες χώρες, γιατί αν δεν κάνεις σόου στα μεγάλα αθλητικά γεγονότα, πού θα κάνεις. Οι διοργανωτές έχουν δεχθεί εκατοντάδες εκατομμύρια αιτήματα για εισιτήρια, πολύ περισσότερα από την διαθέσιμη χωρητικότητα, όπως Βύση, που είναι συνέχεια sold out. Είναι το πρώτο μουντιάλ όπου η τεχνολογία θα βρίσκεται παντού. Και αυτό είναι που εμένα με εξητάρει και θέλω να δω και να μου το εξηγήσουν λεπτομερώς. Από ημιαυτόματο offside μέχρι έξυπνη μπάλα που στέλνει δεδομένα σε πραγματικό χρόνο. Πρόκειται για την πιο προηγμένη μπάλα που έχει χρησιμοποιηθεί ποτέ σε παγκόσμιο κύπελο. Και έχω λεπτομέρειες γι' αυτό.

πώς συνδυάζουμε Αλμοντόβαρ και Μουντιάλ, θα μου καεί ο εγκέφαλος στο τέλος. Γράφει εδώ η φίλη μας ακροάτρια Ντίντι. Ναι, λέει, δεν τη συγκίνησε τόσο πολύ το Πικρές Γιορτές, καινούργια ταινία του Αλμοντόβαρ, όσο το Όλα για τη μητέρα μου, καταπληκτική ταινία, και το Κακή Εκπαίδευση, επίσης εξαιρετική ταινία. Αλλά πέρασα ωραία, λέει. Πήγα βέβαια και στο Σινέ Φλερί, που μπορεί να μην μυρίζει πια τσίκνα από το διπλανό σουβλατζίδικο, αλλά παραμένει υπέροχο. Κοίτα, νομίζω τσίκνα και θερινό σινεμά πηγαίνουν μαζί, όπως επίσης και φώτα από τουαλέτες από τις γειτονικές πολυκατοικίες και το καζανάκι που ακούς ενίοτε. Πάντως το Φλερί είναι κλασική αγάπη στην Γαλιθέα. Και ο Αλμοντόβαρ είναι κορυφαίος, καταφέρνει, λέει η Ντίντι, ακόμα και την Πενέλοπη Κρούς να την κάνει σπουδαία ηθοποιό. Άουτς. Ναι, είναι, καλή είναι η Πενέλοπη Κρούς. Όχι, δεν είναι μόνο από τον Αλμοντόβαρ έγινε. Έχει δείξει και αυτή τις δικές της ικανότητες. Και ο Γούντι Άλεν τη χρησιμοποίησε εξαιρετικά, ας πούμε. Αλλά εγώ λέω ότι γενικά ο Αλμοντόβαρ καταφέρνει και επιβάλλει πρόσωπα στην ισπανική και όχι μόνο στην ευρωπαϊκή, θα έλεγα καλύτερα, κουλτούρα. Όπως η Πενέλοπη Κρούς, όπως ο Χαβιέ Μπαρντέμ, όπως η Ρόζι Ντε Πάλμα, που την έχει κάνει fashion icon και είναι περιζήτητο μοντέλο εκτός από ηθοποιός.

0: Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
2: Ήρθα!
1: Ένας θείος.
3: Α, ήρθες.
1: Καμία αλλαγή.
3: Δεν πειράζεις τίποτα, γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
1: Και μια μεγάλη ανατροπή.
2: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
3: Τι έκανες?
2: Έβαλα προτέργεια.
3: Καλά έκανες. Μπράβο.
1: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
3: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
2: Έτσι.
3: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
2: Να, εδώ.
3: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
2: Ναι, ναι.
1: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
5: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chanon, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσαπόγκ Βιρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές,
6: masterclass.
5: Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση
6: στο onassis.org.
0: Voice 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.

Αχ, ωραία χρόνια, θυμάστε παλιά που δεν μπορούσε ο ένας να στριμάρει και ο άλλος να μιλάει στο τηλέφωνο και λέει, φωνάζανε, κλείστο, κατεβαίνει ταινία, δεν μπορεί να κατέβει ταινία. Όλα αυτά τα ωραία σκηνικά που συνέβαιναν. Τώρα με το Day Fiber μπορεί, αφού ο καθένας μπορεί, όποιος θέλει να στριμάρει και ο άλλος να μιλάει στο τηλέφωνο, αφού ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει με την εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps, μόνο με 19,90 ευρώ το μήνα, αλλά και με την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ τον μήνα, με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Μια επίσκεψη αρκεί στο dei.gr/fiber και αυτό ήταν. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό.

Λέγαμε λοιπόν για τη νέα φοβερή μπάλα της Adidas για το Μουντιάλ, που είναι σίγουρα ένα από τα gadget της χρονιάς. Η μπάλα λέγεται Trionda και κρύβει στο εσωτερικό της ένα μικροσκοπικό chip που καταγράφει 500 μετρήσεις το δευτερόλεπτο. Μεταδίδει σε πραγματικό χρόνο στοιχεία για την ταχύτητα, την περιστροφή, την επιτάχυνση και κάθε επαφή με παίκτη, βοηθώντας το VAR και το σύστημα ημιαυτόματο offside να παίρνουν πιο γρήγορες και ακριβείς αποφάσεις. Σε λίγο θα παίζουν και ρομπότ μπάλα, για να ξεμπερδεύουμε. Η Adidas κατασκευάζει τις επίσημες μπάλες των Μουντιάλ από το 1970, τότε είχε παρουσιάσει εκείνη τη θρυλική Telstar, ακόμα και εγώ την ξέρω, την περιβόητη λευκή μπάλα με τα μαύρα πεντάγωνα, που έγινε το απόλυτο σύμβολο του ποδοσφαίρου. Αυτό σκέφτεσαι όταν λες ποδόσφαιρο. Από τότε ακολούθησαν μοντέλα που άφησαν εποχή, όπως η Tango, η Azteca, η Cuestra και η πολυσυζητημένη Τζαμπουλάνη του 2010, που είχε προκαλέσει και παράπονα από πολλούς θερματοφύλακες. Η πρώτη έξυπνη μπάλα εμφανίστηκε στο Κατάρ το 2022. Η Trionda αποτελεί την επόμενη γενιά αυτής της τεχνολογίας, φορτίζει ασύρματα σε ειδική βάση, χρειάζεται περίπου μια μισή ώρα για πλήρη φόρτιση και μπορεί να λειτουργήσει για περίπου 6 ώρες. Το όνομά της, λέει, προέρχεται από τις λέξεις τρι και όντα, δηλαδή τρία και κύμα, όσον αφορά στις τρεις χώρες που φιλοξενούν το φετινό Μουντιάλ. Πίσω από αυτή την μπάλα βρίσκεται και μια τεράστια βιομηχανία. Βεβαίως, η FIFA υπολογίζει ότι το Μουντιάλ του 2026 θα αποφέρει περίπου 8,9 δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ η διοργάνωση θα είναι μεγαλύτερη στην ιστορία με 48 ομάδες και 104 αγώνες. Η μπάλα του ποδοσφαίρου έχει πάψει να είναι απλώς δέρμα και αέρας. Αυτό που έλεγαν παλιά, τι είναι το ποδόσφαιρο, 11 τρελοί που τρέχουν πίσω από ένα πετσί. Δεν είναι πια αυτό, έχει γίνει ένας μικρός υπολογιστής η μπάλα που καταγράφει και μεταδίδει κάθε στιγμή του αγώνα. Και ίσως το Μουντιάλ του 2026 μείνει στην ιστορία ως το τουρνουά που έβαλε οριστικά το ποδόσφαιρο στην εποχή των δεδομένων.

αυτό το τραγούδι όταν το τραγουδάτε πρέπει να λέτε I can't take my eyes off of you. Θέλει δύο off γιατί έτσι είναι το σωστό. Δεν μπορώ να πάρω τα μάτια μου από πάνω σου και εκεί τελειώνει. Τέλος πάντων, εδώ τελειώνουμε και εμείς. Φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Γιάννης Νένης στο μικρόφωνο και στη μουσική. Κάθε μέρα 10 με 12 στον Voice 102,5. Σε λίγο Παναγιώτης Μπρίμπος με δελτίο ειδήσεων. Εμείς αύριο στις 10 και πάλι εδώ. Να έχετε ένα όμορφο δροσερό μεσημέρι. Γεια χαρά.

0: 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης. Τίτλοι ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο.
1: Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν με σύμφωνη γνώμη Ευρωπαίων Ακριτή και Εισαγγελέα, τρεις κατηγορούμενοι για την νέα υπόθεση με τις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ που αποκαλύφθηκε στην περιοχή της Κοζάνης. Συνεχίστηκαν σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις με τους υποψηφίους των ΝΕΠΑΛ στα μαθήματα υγιεινής, ναυτικού δικαίου, αρχές οργάνωσης και διοίκησης και στοιχεία μηχανών. Συνολομιλία της Βουλής σήμερα για συζήτηση και ψήφιση στο νομοσχέδιο για την εφαρμογή του νέου συμφώνου για τη μετανάστευση και το άσυλο. Συγκέντρωση έξω από το κτίριο του Υπουργείου Παιδείας πραγματοποιούν σήμερα στη 1 μετά το μεσημέρι δάσκαλοι. Καιρός, πρόσκαιρες νεφώσεις και πιθανότητα τοπικών βροχών από το μεσημέρι στην Αττική. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 20 έως 32 βαθμούς Κελσίου.
0: Voice 102,5.
2: Auto Voice με το Θωμά Ευθυμίου. Powered by Cosmote TV.
3: Καλοκαιρινή οδήγηση. Ας ξεκινήσουμε με τα βασικά. Δεν είναι ασφαλές να οδηγεί κάποιος κουρασμένος. Εάν νιώθετε έτσι, σταματήστε σε ένα ασφαλές μέρος και κάντε ένα διάλειμμα. Είναι καλύτερο να αποφύγετε την κούραση εξ αρχής. Αν μπορείτε να το κάνετε, κάντε το άμεσα. Δοκιμάστε επίσης αυτές τις συμβουλές. Συμπεριλάβετε ένα διάλειμμα 20 λεπτών σε ταξίδια άνω των 3 ωρών. Σε μεγαλύτερες διάρκειες ταξίδια, κάντε ένα διάλειμμα τουλάχιστον κάθε 2 ώρες. Κάντε πολλές σύντομες στάσεις, τουλάχιστον 20 λεπτών, αντί για μία μεγάλη. Μην πίνετε αλκοόλ και μην τρώτε βαρύ γεύμα πριν οδηγήσετε. Μην οδηγείτε με σαγιονάρες ή κάθε είδους παντόφλες, μια και τα πόδια είναι σίγουρο ότι θα γλιστράνε, κάτι που προμηνύει εξαιρετικό κίνδυνο. Τέλος, μην οδηγείτε με μαγιό. Ειδικά όσοι έχετε δερμάτινα καθίσματα, καλύψτε τα με κάποια πετσέτα ή κάτι άλλο για να αποφύγετε τυχόν εγκάφματα.
2: Auto Voice με το Θωμά Ευθυμίου. Powered by Cosmote TV.
4: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
5: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
0: Voice 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.

Καλημέρα, καλημέρα. Voice 102,5, το soundtrack της πόλης. 12 με 2 εδώ. Είναι η εκπομπή τη Gen Z που δεν ακούει ραδιόφωνο, αλλά μπορεί να κάνει. Με τον Θάνο Ψηλίδη που είναι στο δρόμο και μας έρχεται. Και τη Λαμπρινή Τρούγκου, όπως ακούτε εδώ. Και είμαστε εδώ για να σας πούμε μια μεγάλη καλημέρα με πολύ θετική ενέργεια. Να περάσουμε το επόμενο μουσικό δίωρο. Έχουμε και πολλά πολλά νέα. Έχουμε καυτά νέα, καυτό βίντεο κλιπ Μαντόνα που μόλις εμφανίστηκε. Έναν πολύ ζεστό καιρό στους 29 βαθμούς. Και υπόσχεται και άλλα να ανέβει και μέσα στη μέρα αλλά και τις επόμενες μέρες. Και φυσικά έχουμε πολύ πολύ καυτά τραγούδια και κομμάτια.

Να πούμε την καλημέρα μας στον πρόδρομο, τη Σοφία, το Γιάννη, που πάρα πολύ συχνά μας τη στέλνουν αυτή την καλημέρα πίσω που σας στέλνουμε. Περιμένουμε και τις υπόλοιπες καλημέρες σας. Να ευχηθούμε φυσικά χρόνια πολλά σήμερα στη Ροδάνθη, τη Ροζάνθη, την Τριάδα, την Κορίνα και την Κόρη, πρωτότυπα ονόματα. Και επιπλέον σε αυτό να πούμε σήμερα ότι είναι και η παγκόσμια ημέρα Donald Duck. Είναι ένας θρύλος ήρωας κινουμένων σχεδίων, ο οποίος έχει κάτι ξεχωριστό και γι' αυτό και τον γιορτάζουμε τόσο ξεχωριστά. Επειδή όλοι οι ήρωες κινουμένων σχεδίων ήταν ατρόμητοι, ήταν πανέξυπνοι, ήταν αλάνθαστοι. Αλλά ο Donald Duck ήταν ένας θρύλος που γκρίνιαζε, έκανε λάθη, ζήλευε, αποτύγχανε, ξαναπροσπαθούσε. Με λίγα λόγια, μοιάζει περισσότερο με άνθρωπο παρά με ήρωα. Δεν του αξίζει, βρε παιδιά, μια παγκόσμια ημέρα.

Και όπως σας έκανα ήδη spoil πριν, και εντωμεταξύ ο Θάνος με περιμένει έξω από την πόρτα αυτού του στούντιο και τώρα θα μας κάνει την έκπληξη, εγώ να προλάβω να σας πω γρήγορα για την πολύ αγαπημένη μας Μαντόνα, με το βίντεο κλιπ της οποίας ξυπνήσαμε πρωί και μας λίγο... ήταν λίγο πιο έξαλλο. Προκάλεσε πολλές αντιδράσεις, γιατί έχει ερωτικές σκηνές. Σε 13 λεπτά διαρκεί αυτό το βίντεο κλιπ. Είναι για το νέο της άλμπουμ. Και μέσα παίζει και παιδιά και η Ιτμός, η οποία κάνει ακόμη πιο έντονη αυτή την ατμόσφαιρα. Έχει, κάποιοι λένε ότι αυτό την κάνει να παραμένει πιστή στην εικόνα της, της σεξι γυναίκας. Κάποιοι άλλοι βέβαια λένε ότι εντάξει, μεγάλωσε λίγο για να τα κάνει αυτά. Σίγουρα αξίζει να το δείτε για να έχετε μία άποψη. Εν τω μεταξύ εμείς θα ακούσουμε ένα από τα παλιά καλά της, το οποίο σίγουρα αγαπάμε.

0: πρόσωση.
1: Και τι σας έχω, τι σας έχω.
2: Την καλύτερη έκπληξη που θα μπορούσατε να φανταστείτε για αυτή τη μέρα.
1: Αποκαλύφθηκε, το χάλασε. Ήθελα να σας παρουσιάσω τον Θάνο Ψηλίδη.
2: Ευχαριστώ. Λαμπρινή Τρούγκα από εδώ πέρα. Εγώ δεν την παρουσίασα προηγουμένως, οπότε στο χρωστάω.
1: Μου το χρωστάει δύο φορές ξανά. Πότε θα με ξαναπαρουσιάσει, κάνε μια έκπληξη.
2: Και χάρη και τόσο πολύ όταν ήρθε κιόλας που είχε βάλει κάτι ύμνους να παίζουν όταν
1: τον ύμνο της Μαντόνα έβαλα αρχικά. Και του άρεσε το Θάνο γιατί μας άκουγε και ήταν στην παρέα μας από τα ακουστικά του.
2: Ήμουν σιωπηλός απλά αυτή τη μέρα.
1: Σιωπηλός από τα ακουστικά του όσο ερχόταν στην εκπομπή μας. Και του άρεσε πάρα πολύ το θέμα για τον Donald Duck. Οπότε ήρθαμε εδώ να σας προσθέσει μερικά πράγματα κι αυτός τα δικά του, τα highlights για αυτό το χαρακτήρα που τον έχει σημαδέψει, φαίνεται, το Θάνο, ο οποίος και γιορτάζει σήμερα, όπως αναφέραμε.
2: Όχι εγώ, ο Ντόναλντ.
1: Ναι, ο Ντόναλντ.
2: Λοιπόν, ο Ντόναλντ, παιδιά, αν ξέρετε, έχει κερδίσει Όσκαρ. Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ ακραίο, ειδικά για έναν χαρακτήρα ο οποίος είναι μη υπαρκτός και είναι δημιούργημα. Γιατί στον δεύτερο παγκόσμιο, ο Ντόναλντ Ντάγκ είχε εμφανιστεί σαν προπαγανδικό φιλμ των ΗΠΑ, αλλά μετά πήρε Όσκαρ το 1943, χαρακτηρίζοντας στον διάσημο ήρωα μια ξεχωριστή θέση και στην ιστορία του σινεμά. Επίσης, να αναφέρουμε εδώ πέρα το πόσο πάρα πολύ δύσκολη είναι η ερμηνεία της φωνής του, μιας και όλοι έχετε ακούσει τον Ντόναλντ Ντάγκ, είτε στα αγγλικά είτε στα ελληνικά. Πρέπει να έχεις πάρα πολύ ακραία skills για να μπορέσεις να το ερμηνεύσεις αυτό.
1: Εγώ έχω έναν φίλο που το κάνει ίδιο.
2: Δεν είναι πάρα πολύ ακραίο όμως.
1: Είναι ακραίο, είναι τέλειο. Είναι πιο ανακουφιστική φωνή. Είναι τόσο που παθαίνω σαν craving. Πώς είναι στα ελληνικά το craving?
2: Ναι, σαν λιγούρα.
1: Σαν λιγούρα, σε εισαγωγικά, και θέλω να ακούσω τώρα αυτή τη φωνή, δηλαδή μόλις κλείσουμε.
2: Σκέψω ότι ο φίλος τώρα θα τον έχει ακούσει άπειρες ώρες για να μπορείς να τον κάνει ίδιο, έτσι. Φαντάζω τους ανθρώπους που το σκεφτήκαν και λένε: θέλουμε να κάνουμε έναν ήρωα ο οποίος θα έχει αυτό και αυτό και αυτό το χαρακτηριστικό φωνής.
1: Κάτι ακόμη χαρακτηριστικό είναι ότι έχει κάνει σχεδόν κάθε επάγγελμα στα φιλμ που έχει εμφανιστεί, και επίσης η μεγάλη του δύναμη σε αυτά τα επαγγέλματα που έχει κάνει είναι αυτό που είπαμε και πριν, ότι έχει πάρα πολλές αδυναμίες. Δεν είναι τέλειος. Συνέχεια χάνει την ψυχραιμία του, παίρνει λάθος αποφάσεις, θυμώνει, τα κάνει χειρότερα. Είναι σαν και εμάς.
2: Μα γι' αυτό είναι τόσο αγαπητός χαρακτήρας, ρε. Είναι πάρα πολύ. Σε κάνει να θες να έρθεις κοντά του και να τον γνωρίσεις, γιατί έχει τόσες πολλές ατέλειες. Είναι φοβερός.
1: Φοβερός.

0: πόλης 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης. Τι, πότε, πού, με τη Χαρά Αλεξανδροπούλου στον Voice 102,5. Powered by Free Now by Lyft. Αν θες μια βραδιά με μουσική, θέα στην πόλη και καλοκαιρινή διάθεση, τότε κλείσε διαδρομή μέσω Free Now, μέσω του νούμερο 1 taxi app στην Ελλάδα δηλαδή, και πάμε Λυκαβητό, γιατί από σήμερα 9 Ιουνίου το Free Hill Sessions 2026 επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα 16 συναυλιών με Έλληνες και διεθνείς καλλιτέχνες όπως ο Γιάννης Αγγελάκας, η Μάρθα Φριτζίλα, η Μαρία Παπαγεωργίου, η Σαβίνα Γιαννάτου και οι χειμερινοί κολυμβητές. Φτάσε άνετα και στην ώρα σου με το Free Now, γιατί η έξοδος ξεκινάει από τη διαδρομή. Και αν θες κάτι πιο cinematic, τότε κλείσε διαδρομή μέσω Free Now, μέσω του νούμερο 1 Taxi App στην Ελλάδα, βρες ταξί σε μόλις 3 λεπτά και πάμε σινεμά. Γιατί η νέα ταινία του Πέδρο Αλμοδόβαρ, Πικρές Γιορτές, παίζει ήδη στις αίθουσες, φέρνοντας τη χαρακτηριστική αισθητική και το έντονα συναισθηματικό σύμπαν του Ισπανού δημιουργού. Φτάσε άνετα και με ασφάλεια, κατέβασε τώρα το Free Now App. Ήταν το τι, πότε, πού με τη Χαρά Αλεξανδροπούλου στον Voice 102,5, powered by Free Now by Lyft.
1: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, οι προσφορές της Blue Star Ferries.
2: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη της Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση.

0: Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
1: Παρακολουθείς παράσταση. Ξαφνικά, ο ηθοποιός στέκεται στο κέντρο της σκηνής και λέει «Να είσαι ή να μην είσαι, ιδού η απορία». Τότε, σηκώνεσαι από το θεωρείο και το απαντάς με στιβαρό τόνο. Καμία απορία, αφού τώρα με το Μάη 1521 όπου κι αν είσαι εξυπηρετείσαι. Ω ναι, Μάη 1521. Το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Μια ρεαλιστική εξωστρέφεια του είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Voice 102,5. Η φωνή της Αθήνας. Το soundtrack της πόλης.

0: Come and get it.
1: Συζητούσαμε εδώ πέρα με τη Λαμπρινή πόσο περίεργο είναι όταν έχεις να κάνεις πολλά πράγματα μέσα στη μέρα σου και φτάνει το μεσημέρι, ρε παιδί μου, που...
2: Σχεδόν έφτασε βασικά.
1: Σχεδόν έφτασε, ναι, και πεινάς. Πρέπει κάτι να φας τώρα, γιατί αλλιώς δεν θα τη βγάλεις. Άμα κάνεις το λάθος και φας λίγο παραπάνω ή λίγο κάτι που είναι πιο βάρη. Εμένα για παράδειγμα είναι η τρούφα αυτό, τα μανιτάρια.
2: Παναγία μου, τρώσε μου τρούφα. Καθόμαστε δίπλα-δίπλα, παιδιά, εδώ στο γραφείο με το Θάνο. Δεν έχω μυρίσει ποτέ να τρώει τρούφα. Μυρίζει τέλεια η τρούφα. Αρχικά είναι, μπορεί να είναι βαριά για σένα, αλλά είναι απολαυστικό ακόμη και για τους άλλους που κάθονται δίπλα σου.
1: Ισχύει αυτό. Κάποιοι είναι πολύ haters όμως, δεν τους αρέσει καθόλου. Εγώ είμαι lover. Τέλος πάντων, αυτό που θέλω να πω είναι πόσο δύσκολο είναι και άδικο το να τρως το μεσημέρι και να σε πιάνει μετά μια υπνηλία, ρε φίλε. Να μην μπορείς να ανοίξεις το μάτι σου.
2: Είναι πολύ δύσκολο. Θα σας πούμε τώρα κιόλας ποιος είναι ο κώδικας επικοινωνίας μας εμάς και νομίζω σε πολλά γραφεία που ίσως να μας ακούτε και τώρα. Είναι το «έχεις φέρει φαγητό»
1: ή «θα παραγγείλουμε».
2: Ή «θα παραγγείλουμε» και μέσα σου, ενώ θέλεις ο άλλος να έχει φέρει το φαγητό του. Γιατί σίγουρα είναι θλιβερό για κάθε άνθρωπο που μπορεί στο γραφείο να μην έχει φέρει το φαγητάκι του από το σπίτι.
1: Ναι, γιατί η Λαμπρινή σκέφτεται κάθε φορά, εντάξει, τουλάχιστον να πρέπει να φάμε γυνά το μεσημέρι. Δεν πρέπει να το
2: ναι, εντάξει,
1: να κάνουμε τσιτ.
2: Δεν έχει νόημα τώρα στη δουλειά να παραγγέλνεις απ' έξω. Κατά τη δική μου γνώμη.
1: Ναι, κατά τη δική μου όχι, πρέπει να παραγγέλνεις.
2: Οπότε όταν θέλεις να μην έχει φέρει ο άλλος, αλλά θέλεις ταυτόχρονα και να έχει φέρει, αλλά να μην έχει φέρει για να παραγγέλλετε μαζί.
1: Ό,τι
2: καταλάβατε, καταλάβατε. Εγώ καταγγέλλω και λίγο αυτούς που φέρνουν στο γραφείο πράγματα που μυρίζουν πολύ έντονα. Αν τρώτε στα γραφεία σας και δεν έχετε.
1: Σιγά μου, ρε τώρα. Σιγά
2: τώρα.
1: Είναι.
2: Εντάξει, ρε παιδί μου. Δεν τους καταγγέλλω λίγο, τους καταλαβαίνω και από την άλλη. Και για όλους χωράει αυτή η καταγγελία.
1: Να σου βάλουμε ένα μανταλάκι στη μύτη για να τρώμε σαν άνθρωποι.
2: Ακούτε τι μου λέει, ρε παιδιά.

0: Τι σας έχουμε εμείς εδώ πέρα αυτή την τέλεια Δευτέρα, Τρίτη.
1: Και πίνει και καφέ, έχουμε... δεν έχει καμία δικαιολογία.
0: Καμία δικαιολογία, παιδιά. Είμαι εκτός ελέγχου σήμερα. Σας έχουμε όμως σήμερα έναν τέλειο διαγωνισμό, ο οποίος είναι σούπερ καλοκαιρινός. Γιατί το καλοκαίρι έφτασε και ο Voice 102,5 σε συνεργασία με τη Hellenic Seaways σας προσφέρει την ευκαιρία να απολαύσετε κοντινούς προορισμούς της Αθήνας, όπως είναι Ύδρα, Έγινα, Αγκίστρης, Πέτσες, Πόρος, Πορτοχέλη και Ερμιόνη. Μείνετε συντονισμένοι και δηλώστε συμμετοχή στο μεγάλο καλοκαιρινό διαγωνισμό και κερδίστε δωρεάν ακτοπλοϊκά εισιτήρια για δύο άτομα με επιστροφή προς τον προορισμό της επιλογής σας. Για να λάβετε μέρος στο διαγωνισμό, αρκεί να μείνετε συντονισμένοι στον Voice 102,5 και να συμπληρώσετε την αντίστοιχη φόρμα συμμετοχής στο site voice1025.gr.
1: Εσύ από αυτά, σε ποιον είναι αγαπημένο σου?
0: Ρε, μου αρέσουν όλα αυτά γιατί είναι πάρα πολύ κοντά και πιο πολύ έχω πάει στην Έγινα. Εγώ προσωπικά.
1: Ναι, η αλήθεια είναι και εγώ, επειδή είμαι και Θεσσαλονικιά, έχω πάει στην Αίγινα και την αγαπώ πάρα πολύ. Και έχω πάει πολλές φορές. Αλλά σίγουρα με αυτό το διαγωνισμό είναι τέλεια ευκαιρία. Άλλωστε, με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία γίνει. Γενικά είναι πολύ κοντά και κάθε ώρα της ημέρας που μπορείς να αποφασίσεις. Αφού με τα σύγχρονα αέριο high speed και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια μπήκες και έφτασες σε Έγινα, Αγκίστρη, Πόρο, Ύδρα, Πέτσες, μπαμ μπαμ φτάνεις.
0: Το πιο ωραίο είναι ότι έχει πάρα πολλά δρομολόγια όλη την ώρα.
1: Πάρα πολλά. Τώρα το αποφασίζουμε και φεύγουμε. Ε? Τώρα πάμε.
0: Έτσι είναι να πας εκεί.
1: Τώρα, μετά. Αφού δεν κάνουμε την εκπομπή μας, παιδιά. Κάντε κράτηση λοιπόν και εσείς τώρα στο hellenicseaways.gr, στο 210-89-19-800, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα ή στο νέο See More App. See, όπως τη θάλασσα γράφεται. Κατέβασε το τώρα και αμέσως. Hellenic Seaways, μπήκες, έφτασες.

0: Και είχαμε συζητήσει σε προηγούμενη εκπομπή που σας άρεσε πολύ το θέμα και μας είχατε δώσει πολύ ωραίες απαντήσεις. Πότε ένα λεπτό διαρκεί περισσότερο από ένα λεπτό, ή τουλάχιστον μοιάζει να διαρκεί, γιατί δεν μπορεί να διαρκεί περισσότερο. Είναι ό,τι είναι το ένα λεπτό.
1: Είναι αυτό που σταματάνε όλα γύρω σου και απλά μένεις εσύ με τον εαυτό σου και λες: πω, πω, δεν περνάει ο χρόνος με τίποτα.
0: Έχουμε λοιπόν σε αυτό νέες προσθήκες και από τις απαντήσεις σας και κάποιες που μαζέψαμε εμείς από την καθημερινότητά μας, γιατί όλη μέρα σας σκεφτόμαστε εδώ. Τη μέρα μας. Έχουμε το πρώτο την πρώτη καλοκαιρινή προσθήκη, που είναι η στιγμή που προσπαθείς να κρατήσεις την ανάσα σου μες στην ώρα που βουτάς και κάνεις βουτιά. Και εκεί είναι ένα λεπτό, αλλά μοιάζει πάρα πολύ περισσότερο.
1: Μοιάζει πολύ περισσότερο, γιατί ταυτόχρονα κολυμπάς κιόλας. Δεν είναι ότι απλά ράζεις.
0: Ακριβώς.
1: Εκτός και αν βουτήξεις μόνο το πρόσωπό σου μέσα και λες πόση γίνεται θα κρατηθώ.
0: Ναι, εντάξει, εκεί νομίζω μοιάζει λίγο ή πολύ.
1: Δεν ξέρω, εξαρτάται τώρα σε τι mood είσαι. Αν κάνεις διαγωνισμό, μοιάζει πάρα πολύ.
0: Το δεύτερο είναι όταν φορτώνει κάτι.
1: Ναι, το loading screen.
0: Το loading screen.
1: Ειδικά παλιότερα ήταν ατελείωτο. Όχι απλά ένα λεπτό, μπορεί να ήταν και μια μέρα.
0: Το τρίτο που έχουμε συλλέξει για να είστε και στους δρόμους είναι αυτό το φανάρι. Ειδικά κάποια συγκεκριμένα φανάρια της Αθήνας, πραγματικά είναι φοβερό.
1: Είναι μετρημένα όμως και τα ξέρεις ποια είναι. Είναι πολύ συγκεκριμένα.
0: Οι οδηγοί πρέπει να τα ξέρετε.
1: Ναι, κρατάνε άπειρο μερικά.
0: Και το επόμενο που θα πω εγώ και τα υπόλοιπα θα δώσω τη σκυταλή στον Θάνο είναι η στιγμή που βάζεις να δεις ένα βίντεο στο YouTube και έχει skipad και έχει μια διαφήμιση που σου λέει θα κρατήσει μερικά δευτερόλεπτα και βλέπεις αυτό το χρόνο να κατεβαίνει και λες δεν γίνεται αυτό να κατεβαίνει έτσι.
1: Ναι, γιατί πλέον έχουν βάλει τις διαφημίσεις να κρατάνε και ένα λεπτό.
0: Έχουν βάλει και κάτι διαφημίσεις που είναι τραγούδια που είναι χορηγούμενα, εκεί είναι το χειρότερο.
1: Ναι, προφανώς. Επίσης, πάρα πολλή ώρα κρατάει όταν συνειδητοποιείς μερικά λεπτά ότι έχεις βάλει τον φούρνο μικροκυμάτων και δεν το έχεις βάλει σε σωστό χρόνο.
0: Ναι, πεινάς, τι που λες, θα λιμοκτονήσω, τελείως.
1: Ναι, όταν το κινητό σου δεν έχει μπαταρία και το έχεις βάλει να φορτίζει και σου λέει ότι πρέπει να πάρει ένα λεπτάκι μόνο για να ξαναξεκινήσει τα λειτουργία.
0: Σκότωμα, εκείνο λες, εγώ έκανα πολλές φορές και αυτό με χάλασε. Πάει αυτό, χάλασε, δεν θα ρίξει ποτέ.
1: Προφανώς. Αυτά ήταν τα ένα λεπτά μας, παιδιά.
0: Στείλτε μας και εσείς τα δικά σας. Live at voice102.5.gr ή φυσικά και έχουμε και Viber εδώ πέρα. 69 505 1025. Στείλτε μας τα δικά σας δύσκολα ένα λεπτά.

0: Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης. Τίτλοι ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο.
1: Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν με σύμφωνη γνώμη Ευρωπαίων Ακριτή και Εισαγγελέα, τρεις κατηγορούμενοι για τη νέα υπόθεση με τις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ που αποκαλύφθηκε στην περιοχή της Κοζάνης. Συνεχίστηκαν σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις με τους υποψηφίους των ΝΕΠΑΛ να διαγωνίζονται στα μαθήματα υγιεινής, ναυτικού δικαίου, αρχές οργάνωσης και διοίκησης και στοιχεία μηχανών. Στην Ολομέλεια της Βουλής σήμερα για συζήτηση και ψήφιση το νομοσχέδιο για την εφαρμογή του νέου συμφώνου για τη μετανάστευση και το άσυλο. Συγκέντρωση έξω από το κτίριο του Υπουργείου Παιδείας πραγματοποιούν αυτήν την ώρα οι δάσκαλοι. Καιρός, πρόσκαιρες νεφώσεις και πιθανότητα τοπικών βροχών αργότερα στην Αττική. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 20 έως 32 βαθμούς Κελσίου.
0: Voice 102,5. Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Ξέρω πλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
3: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
4: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
5: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 210 89 19 800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
6: Release Athens 2026. Δευτέρα 15 Ιουνίου, Πλατεία Νερού. Limp Bizkit. Μαζί τους Viagra Boys και Eka Vandal. Εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
0: Χορηγός επικοινωνίας Voice 102,5. Voice 102,5.

0: Voice 102,5, το soundtrack της πόλης. Εδώ επιστρέψαμε. Είναι η εκπομπή της Gen Z που δεν ακούει ραδιόφωνο, αλλά μπορεί να κάνει. Με τον Θάνο Ψηλίδη που είναι μαζί μας.
1: Είμαι εδώ, παιδιά, έχω έρθει. Και τη Λαμπρινή Τρούγκου.
0: Και εμένα. Που εδώ ήμουν, δεν υπάρχει συγκίνηση γι' αυτό. Και έχω και φρέσκια καταγγελία, γιατί καταβήκαμε και για το διαλυματάκι μας και ξεκινήσαμε και κάνουμε το διαλυματάκι μας. Και πήγαμε να πάρουμε το σνακ μας. Και παιδιά, πέτυχα ένα σκηνικό που δύο κυρίες μάλωναν στο σούπερ μάρκετ για τη θέση στην ουρά. Ποια ήταν πρώτη.
1: Εντάξει, αυτό είναι πάρα πολύ κλασικό, έτσι.
0: Είναι πολύ κλασικό.
1: Το συναντάς συνεχώς.
0: Πώς αισθάνεστε? Εγώ αισθάνομαι μια ετεροτροπή εκείνη την ώρα. Δεν θεωρώ ότι υπάρχει κάποιος λόγος. Πάντα πρέπει να δίνουμε την σειρά μας. Εντάξει, παίζει αυτό με τα πράγματα. Ποια είναι η άποψή σου? Ποιος έχει προτεραιότητα?
1: Ρε παιδί μου, άμα τώρα κάθεσαι στην ουρά σου, όντως, σαν κύριος εκεί πέρα, και περιμένεις να έρθει η σειρά σου και έρχεται κάποιος παπ και μπαίνει μπροστά σου, αυτό δεν είναι ωραίο. Τώρα αντικειμενικά.
0: Δεν είναι ωραίο, αλλά είναι λάθος. Να βρε παιδάκι μου. Και γενικά, εγώ νομίζω μόνο με την ευγένεια θα νικήσουμε σε αυτόν τον κόσμο.
1: Συμφωνώ, αλλά τώρα σκέψου ότι εσύ να περιμένεις την ουρά, να πετάγεται ένας, μετά να πεταχτεί άλλος, την επόμενη φορά να πεταχτεί παράλλος. Κάποια στιγμή και εσύ θα πεις, ρε φίλε, όχι, δεν θα μπεις μπροστά στην ουρά.
0: Εντάξει, εμένα μου φτιάχνει τη μέρα κάποιος να δει ότι έχω λίγα πράγματα, να με προσέξει τόσο πολύ και να με αφήσει να πάω λίγο μπροστά για να
1: άλλο
0: μην
1: να σε αφήσει. Είναι διαφορετικό πράγμα. Άλλο να σε αφήσει και να σου πει προχώρα, ξέρω εγώ, επειδή έχεις όντως δύο πράγματα, και άλλο να πας σαν μούλος και να χωθεί στην ουρά μπροστά σου και να κάνει και καλά.
0: Στο σούπερ μάρκετ τώρα χώνεται σαν μούλο. Καμιά φορά μπερδεύω τη σειρά και δεν θυμόμαστε ποιο είναι πρώτο. Ας κάνουμε όλοι,
1: ναι,
0: να λέμε.
1: Έχει τρελά μαθηματικά για να μπορεί να καταλάβει ποιο είναι μπροστά.
0: Εντάξει, μπορεί να σταθεί, ρε παιδί μου, κάπω να είστε λίγο πλάι-πλάι. Έχει και δύο ταμεία καμιά φορά. Πάντα να είστε εσεί αυτό που θα αφήνετε τον άλλον και θα σα γυρίσει πίσω το καλό.
1: Πάντα γυρνάει το κάρμα.

0: και διαβάζουμε εδώ τις απαντήσεις σας και έχουμε τον πρόδρομο, ο οποίος μας λέει ότι όταν περιμένει τους συναδέλφους σου να πάνε να σου δώσουν ένα λεπτό για να, πάνε, να πάτε για καφέ, και αυτό βέβαια λέει θα μπορούσε να είναι και λίγο καταγγελία, και ουσιαστικά περιμένεις και σου λένε ένα λεπτό να κάνω κάτι και πάμε για καφέ, και εν τέλει περιμένεις εκεί όρθιος, περιμένεις. Και έχουμε και μια ακόμη καταγγελία, όταν πας τουαλέτα και σου λέει ο άλλος ένα λεπτό και βγαίνω, και εσύ έχεις ήδη καθυστερήσει και περιμένεις έξω από την τουαλέτα και περιμένεις και περιμένεις και περιμένεις.
1: Αιώνιο είναι αυτό το περίμενε που έχεις εκεί πέρα στην τουαλέτα, δεν σταματάει ποτέ. Εντάξει, το πιο ωραίο όμως είναι να περιμένεις και πράγματα τα οποία είναι να έρθουν, που δεν έχουν να κάνουν με λεπτά. Είναι πιο πολύ έτσι να συνδέσεις την εμπειρία που θα δεις και να την χτίσεις λίγο μέσα σου, για να μπορέσεις να περάσεις και τέλεια εν τέλει, σε οτιδήποτε και αν κάνεις. Και εδώ πέρα έρχεται το Release Athens, το οποίο παρουσιάζει τον Chris Isaac το Σάββατο 13 Ιουνίου, που όλοι περιμένουμε και χτίζουμε μέσα μας αυτή την ημερομηνία, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού, για μια βραδιά γεμάτη διαχρονικές μελωδίες και κινηματογραφική ατμόσφαιρα. Εισιτήρια, όσοι ενδιαφέρεστε, μπορείτε να βρείτε στο releaseathens.gr. Εμείς θα είμαστε εκεί.

0: Voice 102,5 το soundtrack της πόλης και ακούσαμε American Girls Radio από Harry Styles. Harry Styles είναι πολύ αγαπημένος. Πολλοί βέβαια λένε ότι τον έχει αλλάξει τώρα η προγάμου φάση και ότι στις συναυλίες γενικά έχει έτσι λίγο μαζευτεί και δεν είναι τόσο.
1: Είναι λίγο πιο χαλαρός, ε.
0: Όχι, δεν έχει μαζευτεί, έχει γίνει λίγο σοβάρεψε.
1: Α, έχει σοβαρέψει.
0: Έχει χάσει την τρέλα του. Έχει παίρνει τον δρόμο το.
1: Λέει τώρα πρέπει να νοικοκυρευτούμε, ρε παιδιά. Τέλος τα αστεία.
0: Όλοι είμαστε ίδιοι στην πραγματικότητα. Αυτό αγαπάνε παρόλα αυτά. Πολλοί κόσμος αγαπάει τον Harry Styles και πολλοί θεωρούν ότι είναι ο καλλιτέχνης της ζωής τους, ας πούμε, γιατί. Είναι και πολύ γνωστός. Και μια και εδώ, εμείς είμαστε το soundtrack της πόλης. Σκεφτόμασταν με το Θάνο ποιο είναι το soundtrack της ζωής μας. Και θέλουμε να μάθουμε και σίγουρα τα soundtrack της ζωής σας. Οπότε θα ξεκινήσουμε εμείς, αλλά ταυτόχρονα θα περιμένουμε τις απαντήσεις στο chat και σύν αυτού θα σας βάλουμε και ερώτηση στα social media. Αν δεν είστε άνθρωποι που θέλετε να μας στείλετε είτε στο Viber είτε στο live chat και είστε από τους άλλους, πηγαίνετε στο Voice 102.5 στο Instagram και απαντήστε και στην ερώτηση και εμείς θα τα πούμε αυτά live. Θα τα μαζέψουμε όλα μαζί και θα τα συζητήσουμε.
1: Ανώνυμα προφανώς, δεν θα φανεί κανένα όνομα.
0: Ανώνυμα, εκτός και αν κάποιος θέλει να πούμε και το όνομά του, που θα του το πούμε φυσικά. Οπότε το δικό μου soundtrack να πω ότι μάλλον είναι η Fontaine's DC. Εσένα?
1: Είναι μεγάλη lover των Fontaine's.
0: Είμαι.
1: Εμένα τα τελευταία χρόνια το δικό μου soundtrack νομίζω είναι Post Malone.
0: Post Malone, τα παίζουμε και τα δύο, είμαστε fan και. Θέλουμε να τονίσουμε ότι ψάχνουμε καλλιτέχνη για το soundtrack. Δεν ψάχνουμε ένα κομμάτι, εκτός και αν θέλετε να γίνετε τόσο συγκεκριμένοι. Αλλά ένα τραγούδι θα ήταν το soundtrack.
1: Μπορεί
0: σας
1: να έχετε μονίμως ένα συγκεκριμένο τραγούδι.
0: Όλη σας τη ζωή ένα τραγούδι, εγώ δεν συμφωνώ με αυτό.
1: Μα προφανώς.

10 χρόνια Release Athens για όλους εσάς που μας ακούτε και μια μεγάλη χορευτική γιορτή είναι προφανώς αναγκαία σε τέτοια events. Thievery Corporations, Whalers και Baltus θα μας προσφέρουν ακριβώς αυτό, παιδιά. Το Σάββατο στις 11 Ιουλίου, το οποίο δεν αργεί και τόσο άμα τα βάλετε κάτω λίγο τα Σάββατα τα οποία έρχονται, στην Πλατεία Νερού. Όλοι μπορείτε να βρείτε εισιτήρια στο releaseathens.gr και να έρθετε να γιορτάσουμε μαζί τα 10 χρόνια του Release Athens.

0: Πόλης 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan, εδώ και 20 χρόνια, στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
2: Τάκης και Μπούπης.
3: Μπούπη, φέρε το λουρί.
4: Πάμε να δούμε σπίτια.
5: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
4: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
5: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
4: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
5: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
4: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι?

0: Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι, παρακαλώ.
1: Τάκης και Μπούμπης.
0: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
2: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
3: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chalon, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker, Apichatpong Virasetakul. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
4: Voice 102,5.

0: Αυτό το τραγούδι είναι εξαιρετικά αγαπημένο μου και νομίζω είναι από τα πιο ερωτικά ever κομμάτια στο δικό μου μυαλό. Και μια και μιλάμε για αγαπημένα κομμάτια, θα αφιερώσουμε σίγουρα το επόμενο κομμάτι που θα παίξουμε από David Bowie στην Σία, η οποία μας γράφει εδώ, τη στέλνουμε όλη μας την θετική ενέργεια και την καλημέρα μας όλη μέρα, ότι ο τελευταίος δίσκος του Bowie, Black Star, την συγκλώνησε. Ήταν και το γεγονός ότι έφυγε από τη ζωή λίγες μέρες μετά και ήταν και τα κομμάτια πολύ μυστικιστικά. Και δυστυχώς δεν παίζουμε, όχι εμείς, δεν παίζετε τόσο πολύ στα ραδιόφωνα.
1: Τώρα όμως είναι μια ωραία αφορμή και ευκαιρία να γίνει ανατροπή.
0: Η αλήθεια είναι ότι δεν θα παίξουμε από αυτό το δίσκο, θα παίξουμε ένα δικό μας αγαπημένο. Ίσως για εσένα να είναι πολύ συνηθισμένο, αλλά είπαμε έτσι να ταιριάξουμε τα αγαπημένα μας. Πριν πάμε σε αυτό το κομμάτι, θέλω να σου πω το εξής. Συζητούσαμε πριν για το μεσημεριανό φαγητό και να πούμε ότι. Λέτε να μας ακούνε τα κινητά, γιατί μου το έβγαλε το κινητό μου τώρα αυτό.
1: Καλά, ότι μας ακούνε είναι το μόνο σίγουρο.
0: Ότι μας ακούνε είναι η αλήθεια.
1: Σίγουρα.
0: Ότι δεν είναι, ότι αν έχετε παρατηρήσει μετά το μεσημεριανό, που είναι και η ώρα μεσημεριανού, δεν θέλεις καθόλου να γυρίσεις στο γραφείο και δεν είσαι ο μόνος. Γιατί το βιώνουν όλοι αυτό που λέμε με το μεσημεριανό. Γιατί η δουλειά, το σώμα αρχίζει να επικεντρώνεται στην πέψη. Οπότε η δουλειά απαιτεί συγκέντρωση, ενέργεια και εγρήγορση. Και αυτές οι δύο καταστάσεις δεν συνεργάζονται. Γιατί η πέψη θέλει χαλαρότητα και το ένα θέλει αυτό. Γι' αυτό νιώθεις έτσι, βρε παιδί μου. Όλα βγάζουν νόημα.
1: Ξέρεις τι θέλεις κανονικά μετά το φαγητό? Το πιο ωραίο πράγμα που μπορείς να κάνεις στον εαυτό σου δώρο είναι μια μεσημεριανή σιέστα.
0: Ακριβώς αυτό μου γράφει εδώ. Δεν γίνεται. Όλα ενώνονται σήμερα. Μου γράφει ότι η σιέστα που λέτε εδώ, αυτό που διαβάζω στην Ισπανία, αναπτύχθηκε επειδή ακριβώς αυτοί οι άνθρωποι παρατήρησαν ότι εδώ και αιώνες δεν γίνεται, βρε παιδί μου, να δουλέψουμε μετά το μεσημεριανό.
1: Όχι, όντως δεν γίνεται. Πρέπει απλά να ράξεις και να ρίξεις μια τέλεια σιέστα.
0: Ακριβώς. Πάμε να ακούσουμε λίγο Bowie και να φανταστούμε σαν να ρίχναμε μια σιέστα.

0: Και Θάνο, που θα σε πάω τώρα.
1: Πού θα με πας?
0: Θα σε πάω.
1: Και δεν με πάει πουθενά.
0: και δεν πήγαμε τελικά πουθενά.
1: Και τελικά δεν πήγαν.
0: Θα σε πάω σε ένα μουσικό event που περιμένω πώς και πώς να έρθει. Θα σου πω όλες τις πληροφορίες και μετά έχουμε και δωράκι για εσάς. Γιατί στην πραγματικότητα εσάς θα πάμε και όχι εγώ το Θάνο. Το Zazette Music Hall υποδέχεται για δύο ξεχωριστές βραδιές τον David Lynch, το David Lynch Heritage Band το Σάββατο 13 Ιουνίου στις 10. Και την Κυριακή 14 Ιουνίου στις 9, σε μια πολύ ατμοσφαιρική παρουσίαση του νέου άλμπουμ Truth Be Told. Ο σαξοφωνίστας και συνθέτης David Lynch παρουσιάζει μια νέα ενότητα πρωτότυπων συνθέσεων που κινούνται ανάμεσα στη σύγχρονη jazz, τη spiritual jazz, την ambient, την κινηματογραφική μουσική. Μιλάμε τώρα επιπέδου πράγματα.
1: Μιλάμε, είναι πολύ ψαγμένα.
0: Δεν ξέρω
1: αυτά.
0: Αν μπορείς να με καταλάβεις τώρα.
1: Προσπαθώ να κάνω keep up.
0: Κάνε keep up εδώ. Με βαθιά αφηγηματική διάθεση, το Truth Be Told ξεδιπλώνει πολυεπίπεδα ηχητικά τοπία όπου αυτοσχεδιασμός, ατμόσφαιρα, ένταση συνυπάρχουν όλα αυτά τα κομμάτια μέσα σε αυτήν την καταπληκτική βραδιά. Μαζί του στη σκηνή θα έχει φυσικά και μια εξαιρετική ομάδα με μουσικούς, με έντονη παρουσία στην ελληνική και διεθνή jazz. Για τους μύστες της jazz θα είναι ονόματα που επίσης θα ξέρετε. Οι συναυλίες θα πραγματοποιηθούν στο Zazette Music Hall, Καραϊσκάκη 99, στο Χαϊδάρι.
1: Ερχόμαστε εμείς εδώ πέρα τώρα με τη Λαμπρινή και σας λέμε ότι παίζει διαγωνισμός τον οποίο κάνουμε εμείς για εσάς για την ημερομηνία 14/6 και μπορείτε να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό μέσω του Viber του σταθμού μας, ο οποίος αριθμός είναι 698-505-1025, γράφοντας τη λέξη Jazzette, J-A-Z-Z-E-T-A-F, σαν jazz, και το ονοματεπώνυμό σας και διεκδικήστε μια διπλή πρόσκληση για τις 14/6 για το Jazzette Music Hall.
0: Δίνουμε για τις 14, περιμένουμε τα μηνύματά σας γρήγορα.

0: Voice 102,5, το soundtrack της πόλης. Και ήτανε, αγαπητοί κυρίες και κύριοι που μας ακούτε κάθε μέρα,
1: Κυρίες και κύριοι
0: η εκπομπή της Gen Z που δεν ακούει ραδιόφωνο αλλά μπορεί να κάνει, με τη Λαμπρινή Τρουγκού
1: και τον Θάνο Ψηλίδη.
0: Όχι, τι έχουμε εδώ, ναι, άφηξη.
1: Α, είμαι πολύ ενθουσιασμένη που είναι δίπλα μου. Είδες, άμα το χάσεις κάτι μετά.
0: Με πολύ συγκίνηση πάντα, έτσι.
1: Με πολύ συγκίνηση, άμα το χάσεις κάτι μετά, χαίρεσαι πολύ που το έχεις. Ένιωσα λίγη μοναξιά το πρώτο τεταρτάκι.
0: Είδες, πολλές φορές πρέπει να το χάσει, αν
1: μου
0: το εκτιμήσεις.
1: Μου ένιωσε και εμένα σαν αυτό που λέμε με το ένα λεπτό. Ότι ήταν ένα τέταρτο, αλλά μοιάζει σαν τρία τέταρτα.
0: Μοιάζει σαν έναν αιώνα.
1: Και να προσθέσουμε εδώ μια πολύ ωραία ακόμη απάντηση της Ίας, γιατί πραγματικά είναι η απάντηση. Σας μας δίνουν πάρα πολύ ενθάρρυνση και boost να συνεχίζουμε. Και μας είπε για ένα άλλο θέμα του χάσματος γενεών, που είναι ότι πολλές φορές οι μεγαλύτεροι άνθρωποι βάζουν καρδούλα στα chat και δεν απαντάνε. Και οι κόρες της λένε ότι πρέπει να γράφει ένα ok, μια απάντηση. Και μου θυμίζει αυτό που μου είπες να συζητήσουμε, ότι πολλές φορές ο επικοινωνιακός τρόπος των μεγαλύτερων γενεών είναι λίγο διαφορετικός από τον δικό μας, που έχουμε κάποιους κώδικες.
0: Ναι, εμένα μου στέλνουν όλη την ώρα like, για παράδειγμα. Like στο Facebook, like.
1: Ναι, like. Οι γονείς κάνουν συνέχεια like. Σας αγαπάμε όλους έτσι όπως είστε, και εσάς που μας ακούτε, σας αγαπάμε και λίγο περισσότερο. Να μην ξεχάσετε να πάτε να γράψετε για το soundtrack της ζωής σας, ποιος καλλιτέχνης το ερμήνευε, στο poll μας στο Instagram. Θα τα πούμε αύριο όλα αυτά.
0: Voice102.5 στο Instagram μας βρείτε.
1: Ακριβώς. Ως τότε θα σας στείλουμε όλη μας θετική ενέργεια και καλό υπόλοιπο της ημέρας.
0: Και μην ξεχνάτε το πιο σημαντικό πράγμα, ότι θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο στις 12 το πρωί.
1: Ποτέ στη ζωή σας μην το ξεχνάτε. Φιλιά πολλά.

0: Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης. Τίτλοι ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο.
1: Παύση εχθροπραξιών μεταξύ Ισραήλ και Ιράν, ύστερα από παρέμβαση του Ντόναλντ Τραμπ. Ωστόσο, κάθε πλευρά απειλεί με αντίπεινα σε περίπτωση νέας επίθεσης. Νέα πλήγματα εντωμεταξύ, στον Τύρο, παρά τις πιέσεις Τραμπ και τις προειδοποιήσεις της Τεχεράνης. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν με σύμφωνη γνώμη Ευρωπαίων ακριτή και εισαγγελέα, τρεις κατηγορούμενοι για τη νέα υπόθεση με τις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ που αποκαλύφθηκε στην περιοχή της Κοζάνης. Αναρτήθηκαν οι οριστικοί πίνακες της ΔΥΠΑ για συνταξιούχους και ελεύθερους επαγγελματίες, δικαιούχους του κοινωνικού τουρισμού. Στην Ολομέλεια της Βουλής σήμερα για συζήτηση και ψήφιση νομοσχεδίου για την εφαρμογή νέου συμφώνου στη μετανάστευση και το άσυλο. Συγκέντρωση έξω από το κτίριο του Υπουργείου Παιδείας στο Μαρούσι πραγματοποιούν αυτήν την ώρα δάσκαλοι. Καιρός, πρόσκαιρες νεφώσεις και αργότερα τοπικές βροχές. Στην Αττική η θερμοκρασία κυμαίνεται από 20 έως 32 βαθμούς Κελσίου.
0: Voice 102,5.
2: Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
4: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95 και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτες 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
5: Release Athens 2026. Σάββατο 27 Ιουνίου, Πλατεία Νερού. Pet Shop Boys, Dream World, The Greatest Hits Live. Μαζί τους ο Grammatic και η Saint Etienne. Εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
0: Χορηγός επικοινωνίας Voice 102,5. Voice 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.

Εδώ λοιπόν είμαστε και σήμερα, λίγο μετά τις 2. Καλησπέρα σε όλους. Αθήνα κλείνει στην παρέα σας και είστε στον Voice 102,5, στη φωνή της Αθήνας ή αλλιώς στο soundtrack της πόλης. Κάποιος βήχας τέλος πάντων στη δικιά μου περίπτωση. Παρόλα αυτά εδώ πέρα είμαστε στις επάλξεις για ένα όμορφο καλοκαιρινό, τολμώ να πω, μεσημέρι. Είχαμε μία μουντάδα χθες το απόγευμα όταν τελειώσαμε την εκπομπή, οπότε πάρα πολύ μου αρέσει που σήμερα βλέπω ήλιο. Οι μεγαλύτερες λοιπόν επιτυχίες έρχονται αμέσως τώρα μαζί με τον ήλιο και το κατακαλό καιρό και εμείς επιστρέφουμε σε ελάχιστα λεπτά, γιατί έχουμε παιδιά πολλά και σήμερα. Release Athens 2026 έρχεται σε ελάχιστα λεπτά με συναυλίες που δεν πρέπει να χάσετε.

Από το From Here to Eternity μέχρι το Wild God, τραγούδια που έχουν αφήσει ιστορία. Μπορεί να μετακούσαμε τώρα, αλλά κλείνουν 40 χρόνια μουσικής που σε ακολουθεί παντού. Οι Nick Cave and the Bad Seeds έρχονται λοιπόν στην Πλατεία Νερού και αυτό που έχω να σας πω είναι ότι την Τετάρτη 24 Ιουνίου στο πλαίσιο της Wild God Tour θα γίνει χαμός. Εισιτήρια στο releaseathens.gr και φυσικά... Last but not least, παιδιά μου, σας έχω κι άλλο όπως καταλαβαίνετε. Σας έχω και κάτι άλλο που αξίζει πάρα πολύ. David Byrne, λοιπόν, σας το έχω ξαναπεί, σας το ξαναλέω και τώρα. Τον αγαπάμε. Έχουμε συνδεθεί κατά κάποιο τρόπο με αυτόν από όταν απολαύσαμε τη σόλο καριέρα του. Oscar Grammy, Rock and Roll Hall of Fame. Ο David Byrne είναι ένας από τους μουσικούς οι οποίοι έχουν κορυφαία καριέρα τα τελευταία 50 χρόνια και θα βρίσκεται και αυτός την Κυριακή 21 Ιουνίου και θα έχουμε την ευκαιρία να τον δούμε. Θα είναι στην Αθήνα στο πλαίσιο του Release Athens. Όμως αυτή τη φορά θα είναι κοντά στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος στο πλαίσιο του Release Athens, ex SNF North. Χαμός, παιδιά, θα γίνει. Σας έχω δει και καλά, όπως καταλαβαίνετε. Voice 102,5, η φωνή της Αθήνας ή αλλιώς το soundtrack της πόλης. Αθήνα, κλείνω στην παρέα σας και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά.

0: 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά κάπου όπα.
2: Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
5: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
6: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
7: Το SNF Nostos 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο, η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες: Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Nostos Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της συνεργασίας Release Athens και SNF Nostos μέχρι το καθιερωμένο SNF Nostos Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Nostos 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
0: Voice 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.

Εγώ σας τα λέω από την προηγούμενη εβδομάδα. Θα συνεχίσω όμως να σας τα λέω, γιατί από τις 4 Ιουνίου είχαμε την επιστροφή του Αλμοδοβάρ. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, Αθήνα κλείνει στην παρέα σας και μιλάω για παλιό καλό σινεμά από το Σινόμπο. Τίτλος της ταινίας του: Πικρές γιορτές, και ο διεθνής τύπος γράφει πως είναι η πιο άρτια αυτοβιογραφική του ταινία. Συγκινητική, οικαστικά αλάνθαστη και δίνει πολύ τροφή για σκέψη αλλά και για κουβέντα. Η πιο αλμαδοβαρική ταινία λοιπόν του Πέδρου εδώ και χρόνια κυκλοφορεί και φυσικά βρίσκεται στο σινεμά από το Σινόμπο.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι, λίγο πριν περάσουμε στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής. Και παιδιά, εντάξει, βλέπω εδώ πέρα το τι συμβαίνει στον κόσμο. Βλέπω εδώ πέρα το τι συναυλίες έρχονται και παίρνω τα πάνω μου, γιατί έχω βαρεθεί να λέμε μόνο για δυσάρεστα. Ταυτόχρονα έχω ανοίξει και athensvoice.gr και ανυπομονώ, παιδιά, να κυκλοφορήσει το τρομερό έντυπο που έχει κάθε χρονιά η Athens Voice με τα νησιά. Και φυσικά περιμένω και Παναγιώτη Μπρίμπο που έρχεται με τις ειδήσεις σε ελάχιστα λεπτά. Αθηνά, κλείνω την παρέα σας και επιστρέφω στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής.

0: 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης. Τίτλοι ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο.
1: Πάυση εχθροπραξιών μεταξύ Ισραήλ και Ιράν, ύστερα από παρέμβαση του Ντόναλντ Τραμπ, ωστόσο κάθε πλευρά απειλεί με αντίπεινα σε περίπτωση νέας επίθεσης. Νέα πλήγματα μεταξύ στην Τύρο παρά τις πιέσεις Τραμπ και τις προειδοποιήσεις Τεχεράνης. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν με σύμφωνη γνώμη Ευρωπαίων Ακριτή και Εισαγγελέα, τρεις κατηγορούμενοι για τη νέα υπόθεση με τις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ που αποκαλύφθηκε στην περιοχή της Κοζάνης. Αναρτήθηκαν οι οριστικοί πίνακες της ΔΥΠΑ για συνταξιούχους και ελεύθερους επαγγελματίες, δικαιούχους κοινωνικού τουρισμού. Στην Ολομέλεια της Βουλής σήμερα για συζήτηση και ψήφιση το νομοσχέδιο για την εφαρμογή του νέου συμφώνου μετανάστευσης και ασύλου. Νεκρή μητέρα 54 ετών και γιος 26 ετών στο σπίτι του στο χωριό Λόγκος του Αιγείου. Ανακρίνεται ένας 65χρονος. Καιρός, πρόσκαιρες νεφώσεις με τοπικές βροχές αργότερα σήμερα στην Αττική. Ηλιοφάνεια αύριο, η θερμοκρασία από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου.
0: Voice 102,5. Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
2: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
3: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anneg Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anneg Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anneg.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anneg Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
4: Αυτό το καλοκαίρι, το Release Athens και το SNF Nostos του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος επιστρέφουν με μια μεγάλη επετειακή συνεργασία. Κυριακή 21 Ιουνίου στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. David Byrne. Nation of Language. Dead Letter. Εισιτήρια πληροφορίες more.com releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
0: Χορηγός επικοινωνίας Voice 102,5. Voice 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, καλησπέρα σε όλους, Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας. Είμαστε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας εδώ πέρα στον Voice 102,5, στη φωνή της Αθήνας ή αλλιώς το soundtrack της πόλης. Είμαι εδώ πέρα λοιπόν με κέφι μπύρο τσαχπινιά αλλά και με μία έγνοια, παιδιά, γιατί το σκυλί μου δεν είναι στα καλύτερά του αυτές τις μέρες. Έχει τα αλλεργικά του, όπως και εγώ λογικά, γι' αυτό ακούτε και έτσι τη φωνή. Έπρεπε και εγώ, παιδιά, να πω τον πόνο μου σήμερα. Το καταλαβαίνετε. Παρ' όλα αυτά, έχουμε κέφι, έχουμε τέλειες προτάσεις. Είστε στον Voice 102,5, στη φωνή της Αθήνας ή αλλιώς στο soundtrack της πόλης. Ενυδατωθείτε, πιείτε τα νερά σας και φυσικά στείλτε μας το μήνυμα στο Viber στο 698-505-102.

Ξέρεις τι χρειάζεται ένα σπίτι για να είναι ολοκληρωμένο? Ο εαυτός μου θα έλεγε πολλά πράγματα και μπορώ πραγματικά να τα σκεφτώ. Και θα μου απαντούσε κάποιος, ναι, αλλά το πιο σημαντικό είναι το ίντερνετ για να στριμάρεις και να δουλεύεις από το σπίτι χωρίς λανσάρισμα, μαζί με σταθερό τηλέφωνο και να μιλάς με όλους χωρίς προβλήματα. Και όλα αυτά, παιδιά, θα σας τα απαντήσω εγώ και θα σας πω ότι γίνονται με ΔΕΗ Fiber. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας, είστε στον Voice 102,5. Είπα έτσι να κάνω μια τσαχπινιά και να μιλήσω λίγο μόνο με τον εαυτό μου, γιατί, παιδιά, το άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ που έχει και σταθερό είναι κάτι που με απασχολεί και το θέλω. Το τέλω, Ανίτα, που λένε και στο χωριό μου. Τώρα απολαμβάνεις ίντερνετ με εγγυημένη υψηλή ταχύτητα με 19,90 λεπτά το μήνα, με μια πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 19,90 λεπτά το μήνα, με πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, να πω επίσης, με απεριόριστη κλίση προς εθνικά σταθερά και κινητά. Αυτό ήταν το κινητό μου, παιδιά, ταυτόχρονα που χτύπησε, γιατί όπως καταλαβαίνετε δεν με ακούει κανένας αυτήν εδώ πέρα την εκπομπή, ούτε οι φίλοι μου, ο μπαμπάς μου συγκεκριμένα μου στείλε τώρα. Εσείς όμως το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να μπείτε στο dei.gr, κάθετος Fiber. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας και επιστρέφω.

Back to back επιτυχίες, back to back τα νέα, αλλά παιδιά, και το να σκεφτόμαστε ότι θέλουμε ωραία ταξίδια και διακοπές. Μην πάτε πουθενά λοιπόν, γιατί η Αθηνά Κλίμ είναι εδώ πέρα στην παρέα σας. Είστε στον Voice 102,5, μπορεί να βρισκόμαστε στο κέντρο της Αθήνας. Όμως εμείς παιδιά ταξιδεύουμε Ίδρα, Αίγινα, Αγκίστρις, Πέτσες, Πόρο, Πορτοχέλη, Ερμιώνη. Θα σας τα πω όλα λοιπόν στη συνέχεια, γιατί έχουμε διαγωνισμό. Μην πάτε πουθενά. Πάμε σε ένα σύντομο break. Επιστρέφουμε σε 30 ολόκληρα λεπτά. Για 30 παιδιά ολόκληρα λεπτά. Συγγνώμη, όχι σε 30 ολόκληρα λεπτά, είπαμε. Για 30 ολόκληρα λεπτά. Ασταμάτα χωρίς διαφημίσεις και φυσικά με διαγωνισμό.

0: Πόλης 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης. People have every power.
1: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
3: Ήρθα.
2: Ένας θείος.
4: Ήρθες.
2: Καμία αλλαγή.
4: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
2: Και μια μεγάλη ανατροπή.
3: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
4: Τι έκανες?
3: Έβαλα προτέρια.
4: Καλά έκανες. Μπράβο.
2: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
4: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
3: Έτσι.
4: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
3: Να, εδώ.
4: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
3: Ναι, ναι.
2: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
5: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
6: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Charlon, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσαπόγκ Δυρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
0: Voice 102,5. Η φωνή της Αθήνας. Το soundtrack της πόλης.

Διαγωνισμό σας έταξα, ταξιδιάρικο, σας μίλησα για ωραίους προορισμούς και εδώ πέρα έχω επιστρέψει με όλα τα απαραίτητα Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας και το καλοκαίρι έφτασε και στον Voice 102,5 όπου σε συνεργασία με τη Hellenic Seaways σας προσφέρει την ευκαιρία να απολαύσετε κοντινούς προορισμούς αγαπημένους θα πω εγώ γιατί το ξέρετε οι φίλοι που με έχετε στα social. Πηγαίνω συνέχεια, ίδρα, αγκίστρι, έγινα, σπετσούλες, πέτσες αγαπημένες, πόρος, πρωτοχέλι και ερμιόνι. Μείνετε συντονισμένοι λοιπόν και δηλώστε συμμετοχή στο μεγάλο διαγωνισμό που έχουμε για να κερδίσετε δωρεάν ακτοπλοϊκά εισιτήρια για δύο άτομα με επιστροφή προς τον προορισμό της επιλογής σας. Για να λάβετε μέρος αρκεί να μένετε συντονισμένοι στον Voice 102,5 και να συμπληρώσετε την αντίστοιχη φόρμα συμμετοχής στο site μας voice102.5.gr. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας και ένα πράγμα θα πω. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.

Αυτό λοιπόν ήταν και για σήμερα. Αθηνά Κλίμ ήταν στην παρέα σας. Είσαστε στον Voice 102,5. Εγώ αποχωρώ, εσείς όμως παραμένετε, γιατί Χαρά Αλεξανδροπούλου έρχεται αμέσως τώρα με την καλύτερη μουσική της πόλης. Μέχρι αύριο λοιπόν που θα τα ξαναπούμε, ακολουθήστε το μότο μου. Κάντε το με πάθος και εσύ είναι λάθος. Φιλάκια.

0: 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Οι προσφορές της Blue Star Ferries.
2: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-MORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως την Τετάρτη, μεγάλες συσκευασίες Keep μόνο 10,90. Σερβιέτες Everyday μόνο 2,31. Και με δύο τεμάχια 50 πόντι Mascard. Ακόμα, χαρτιά υγεία Zeva 8 ρολά μόνο 3,75. Επιπλέον, ανακαλύψτε ακόμα περισσότερες προσφορές στο ηλεκτρονικό φυλάδιο Ομορφιά και Υγεία.
3: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
5: Release Athens 2026. Ο σκληρός ήχος επιστρέφει στην πλατεία νερού. Limp Bizkit, Pantera, Megadeth, Halloween, Sabaton, Savatage, 3 Days Grace, Black Veil Brides, Sepultura, Trivium, Saxon, Epica, Ashes of Aries. Εσύ πόσο metal αντέχεις? Εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
6: Χορηγός επικοινωνίας Voice 102,5.
0: Voice 102,5.

0: Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης. Τι, πότε, πού, με τη Χαρά Αλεξανδροπούλου στον Voice 102,5. Powered by Free Now by Lyft. Αν θες μια βραδιά με μουσική, θέα στην πόλη και καλοκαιρινή διάθεση, τότε κλείσε διαδρομή μέσω Free Now, μέσω του νούμερο 1 taxi app στην Ελλάδα δηλαδή, και πάμε Λυκαβητό, γιατί από σήμερα 9 Ιουνίου το Free Hill Sessions 2026 επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα 16 συναυλιών με Έλληνες και διεθνείς καλλιτέχνες, όπως ο Γιάννης Αγγελάκας, η Μάρθα Φριτζίλα, η Μαρία Παπαγεωργίου, η Σαβίνα Γιαννάτου και οι χειμερινοί κολυμβητές. Φτάσε άνετα και στην ώρα σου με το Free Now, γιατί η έξοδος ξεκινάει από τη διαδρομή. Και αν θες κάτι πιο cinematic, τότε κλείσε διαδρομή μέσω Free Now, μέσω του νούμερο 1 Taxi App στην Ελλάδα, βρες ταξί σε μόλις 3 λεπτά και πάμε σινεμά. Γιατί η νέα ταινία του Πέδρο Αλμοδόβαρ, Πικρές Γιορτές, παίζει ήδη στις αίθουσες, φέρνοντας τη χαρακτηριστική αισθητική και το έντονα συναισθηματικό σύμπαν του Ισπανού δημιουργού. Φτάσε άνετα και με ασφάλεια, κατέβασε τώρα το Free Now App. Ήταν το «Τι, πότε, πού» με τη Χαρά Αλεξανδροπούλου στον Voice 102,5, powered by Free Now by Lyft.
1: Χτυπάει το τηλέφωνο. Το σηκώνεις. Σε ρωτάνε «Πού είσαι» και εσύ με αποστασιοποιημένο ύφος απαντάς. Τι σημασία έχει, αφού τώρα με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσαι. Ναι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Εξυπηρέτηση που ζητάει το είσαι σου. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Το SNF Nostos 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο, η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες. Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Nostos Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της συνεργασίας Release Athens και SNF Nostos μέχρι το καθιερωμένο SNF Nostos Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Nostos 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
0: Voice 102,5.

0: Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Το Fihil Sessions επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Δώρα Στράτου. 16 συναυλίες με Έλληνες και διεθνείς καλλιτέχνες από τον Ιούνιο στο Σεπτέμβριο. Από τους χειμερινούς κολυμβητές, τη Σαβίνα Γιαννάτου και τον Γιάννη Αγγελάκα, ως τον Βινίτσιο Καποσέλα και τον Νέιτ Σμιθ. Ένα πολύ συλλεκτικό πρόγραμμα σε έναν από τους πιο όμορφους ανοιχτούς χώρους της Αθήνας. Fihil Sessions, Λόφος Φιλοπάπου. Προπόληση εισιτηρίων, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Voice, 102,5.
3: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
4: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
5: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
6: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
7: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chalon, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker, Apichatpong Virasetakul. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
0: Voice 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.

0: 92,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
1: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο

0: για την επόμενη εκδήλωση Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
1: Release Athens 2026. Σάββατο 27 Ιουνίου, Πλατεία Νερού. Pet Shop Boys, Dream World, The Greatest Hits Live. Μαζί τους ο Grammatic και η Saint Etienne. Εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
2: Χορηγός επικοινωνίας Voice 102,5. Voice 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.

You said forever, now I drive alone past your street. Voice 102,5.

0: 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Auto Voice με το Θωμά Ευθυμίου. Powered by Cosmote TV.
2: Καλοκαιρινή οδήγηση. Ας ξεκινήσουμε με τα βασικά. Δεν είναι ασφαλές να οδηγεί κάποιος κουρασμένος. Εάν νιώθετε έτσι, σταματήστε σε ένα ασφαλές μέρος και κάντε ένα διάλειμμα. Είναι καλύτερο να αποφύγετε την κούραση εξ αρχής. Αν μπορείτε να το κάνετε, κάντε το άμεσα. Δοκιμάστε επίσης αυτές τις συμβουλές. Συμπεριλάβετε ένα διάλειμμα 20 λεπτών σε ταξίδια άνω των 3 ωρών. Σε μεγαλύτερης διάρκειας ταξίδια, κάντε ένα διάλειμμα τουλάχιστον κάθε 2 ώρες. Κάντε πολλές σύντομες στάσεις, τουλάχιστον 20 λεπτών, αντί για μία μεγάλη. Μην πίνετε αλκοόλ και μην τρώτε βαρύ γεύμα πριν οδηγήσετε. Μην οδηγείτε με σαγιονάρες ή κάθε είδους παντόφλες, μια και τα πόδια είναι σίγουρο ότι θα γλιστράνε, κάτι που προμηνύει εξαιρετικό κίνδυνο. Τέλος, μην οδηγείτε με μαγιό. Ειδικά όσοι έχετε δερμάτινα καθίσματα, καλύψτε τα με κάποια πετσέτα ή κάτι άλλο για να αποφύγετε τυχόν εγκάφματα.
1: Auto Voice με το Θωμά Ευθυμίου. Powered by Cosmote TV.
0: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
3: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
0: Voice 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.

Sam Fender και Olivia Dean στον Voice 102,5 με το Rain Me In, αυτό το τραγούδι που για κάποιο λόγο σχεδόν λατρεύτηκε στη Βρετανία και έχει αράξει για τα καλά στις κορυφές των charts. Καλησπέρα Αθήνα, καλησπέρα πέρα για πέρα σε όλες και όλους εσάς που συναντιόμαστε ραδιοφωνικά αυτή τη στιγμή. Τι κάνετε, πώς είστε, που γυρνάτε, έχετε καλύτερα σχέδια για το βράδυ από αυτά που είχατε το πρωί? Πρώτες μέρες του καλοκαιριού. Λίγο μετά τις 6 ο Δημήτρης Αθανασιάδης στο μικρόφωνο και ο Χρήστος Αντωνίου στην κονσόλα. Δεν είναι είδηση νομίζω αν σας πω ότι φοράει ένα συλλεκτικό Keith Haring t-shirt. Απλά τα footer Keith Haring μπήκαν στην ντουλάπα και σειρά πήραν τα μακό. Αλλάζουν οι εποχές, δεν αλλάζουν τα κολλήματα. Και κάπως έτσι φτάσαμε και στο πρώτο δεκαήμερο του Ιούνιου. Κάπως έτσι έρχεται και αυτή η εποχή του χρόνου που όλα μοιάζουν να επιταχύνουν. Οι μέρες μεγαλώνουν, τα Σαββατοκύριακα πλησιάζουν πιο γρήγορα ή κάπως έτσι δείχνει. Και οι αποδράσεις αρχίζουν να μπαίνουν στο μυαλό πριν καν ανοίξει η βαλίτσα. Το θέμα είναι ότι ο χρόνος έχει πάντα το δικό του ρυθμό. Δεν τον πιέζεις, δεν τον προλαβαίνεις, τον ακολουθείς. Γι' αυτό Μολόκο και Time is Now στον Voice 102,5 μαζί, αν θέλετε και αν προλαβαίνετε, μέχρι τα ρολόγια να δείξουν 8.

Δεν φοράμε ό,τι είναι μόδα, αλλά ό,τι μας πηγαίνει, ανταπαντά ο Χρήστος Αντωνίου, και η αλήθεια είναι ότι είναι καλή ατάκα αυτή, θα τη χρησιμοποιώ κι εγώ. Λοιπόν, οι καλές ιστορίες στα τραγούδια δεν έχουν ηλικία. Το Αργοσβήνης Μόνη που ακούσαμε μόλις γράφτηκε πριν από σχεδόν 80 χρόνια από τον Βασίλη Τσιτσάνη, κι όμως εξακολουθεί να λέει κάτι πολύ σύγχρονο. Μιλάει για εκείνες περιόδους που οι άνθρωποι απομακρύνονται, χάνονται στις σκέψεις τους, προσπαθούν να σταθούν ξανά στα πόδια τους. Και μέσα στη μελαγχολία του κρύβει και μια μικρή υπόσχεση ότι τίποτα δεν μένει για πάντα σκοτεινό. Ίσως γι' αυτό τα μεγάλα τραγούδια ταξιδεύουν τόσο εύκολα μέσα στο χρόνο, αλλάζουν οι ενορχιστρώσεις, αλλάζουν οι εποχές, αλλά ο πυρήνας τους μένει ίδιος. Και από ένα τραγούδι που γεννήθηκε στον Πειραιά το 1940 και το μεταμόρφωσαν οι Mamba LD με τον τρόπο που ακούσαμε, πάμε τώρα σε ένα άλλο, το οποίο κουβαλά την νοσταλγία ενός άλλου τόπου, μιας άλλης θάλασσας, ενός άλλου ορίζοντα. Lord Creator στον Voice 102,5 με το υπέροχο Kingston Town.

Το καλοκαίρι έφτασε και ο Voice 102,5 σε συνεργασία με την Hellenic Seaway σας προσφέρει την ευκαιρία να απολαύσετε κοντινούς προορισμούς, Ύδρα, Αίγινα, Αγκίστρι, Σπέτσες, Πόρος, Πορτοχέλη, Ερμιώνη. Μείνετε συντονισμένες και συντονισμένοι και δηλώστε συμμετοχή στο μεγάλο καλοκαιρινό διαγωνισμό και κερδίστε δωρεάν ακτοπλοϊκά εισιτήρια για δύο άτομα με επιστροφή προς τον προορισμό της επιλογής σας. Για να λάβετε μέρος στο διαγωνισμό, αρκεί να μείνετε συντονισμένοι στο Voice 102,5 και να συμπληρώσετε την αντίστοιχη φόρμα συμμετοχής στο site του σταθμού voice102.5.gr. Το ταξίδι είναι μια προσφορά της Hellenic Seaways. Έγινα, Αγκίστρι, Πόρος, Ύδρα, Σπέτσες, όποιο νησί και να επιλέξεις με τα αέρο high speed της Hellenic Seaways, φτάνει στον αγαπημένο σου προορισμό σε χρόνο ντετέ. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στο 210-89-19-800, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα ή στο νέο C-More App, C όπως η θάλασσα. Κατέβασέ το τώρα, Hellenic Seaways, μπήκες, έφτασες.

0: Προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα και σταθερά στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
0: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
2: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
3: Ήρθα!
2: Ένας θείος.
4: Α, ήρθες.
2: Καμία αλλαγή.
4: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
2: Και μια μεγάλη ανατροπή.
3: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
4: Τι έκανες?
3: Έβαλα προτέργεια.
4: Καλά έκανες. Μπράβο.
2: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
4: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club.
3: Έτσι.
4: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
3: Να, εδώ.
4: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
3: Ναι, ναι.
2: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
5: Voice 102,5. Η φωνή της Αθήνας. Το soundtrack της πόλης.

Ήταν η μασκοφόρη μουσική παραγωγή από τη Γαλλία, τα ρομπότ που μας έμαθαν να χορεύουμε στα ηλιοβασιλέματα, η Daft Punk, και έρχονται οι Pet Shop Boys, οι Pet Shop Boys που πήραν εικόνες από τις μεγάλες πόλεις, από την νυχτερινή ζωή, τις αντιθέσεις, τους ανθρώπους που ψάχνουν τη θέση τους μέσα στο πλήθος και τα μετέτρεψαν σε τραγούδια που ακούγονται το ίδιο ζωντανά 4 δεκαετίες μετά. Το Σάββατο 27 Ιουνίου επιστρέφουν στην Πλατεία Νερού, 4 χρόνια μετά το θρίαμβό τους, στο ίδιο μέρος, και στο Release Athens μαζί με τον Grammatic και τους Saint Etienne, σε μια βραδιά που μοιάζει φτιαγμένη για όσους αγαπούν τη μουσική που έχει προσωπικότητα, στυλ και ιστορία. Και είναι εντυπωσιακό πως μετά από τόσα χρόνια οι Neil Tennant και Chris Lowe συνεχίζουν να αποδεικνύουν ότι η pop μπορεί να είναι ταυτόχρονα έξυπνη, συγκινητική και απολύτως διασκεδαστική. Εισιτήρια στο releaseathens.gr και ένα τραγούδι τώρα που παραμένει το ίδιο κινηματογραφικό, το ίδιο αστικό και το ίδιο εμβληματικό από την πρώτη μέρα που ακούστηκε.

Τα χαιρετίσματα και τα ευχαριστώ μας στην Ειρήνη που μας ακούει παρέα με τον Μπόμπι Ράτης από τη Νέα Ιωνία. Ακούσαμε μόλις Sweet Harmony από Below, θρυλικό τραγούδι από τα 90's. Voice 102,5, η συχνότητα είναι μία, αλλά οι ιστορίες είναι χιλιάδες και αυτό είναι ίσως το πιο ωραίο κομμάτι του ραδιοφώνου, ότι ποτέ δεν ξέρεις ποια ή ποιος βρίσκεται στην άλλη πλευρά ενός τραγουδιού. Κάποιος μπορεί να έκλεισε τώρα τον υπολογιστή και να νιώθει ότι η εβδομάδα τελείωσε, άλλος τώρα ξεκινάει τη βάρδια του. Κάποιοι άλλοι περιμένουν μια απάντηση σε ένα μήνυμα που έστειλαν πριν από ώρες. Άλλοι έχουν ήδη βρει παρέα για το βράδυ. Και κάποιος απολαμβάνει επιτέλους λίγη ησυχία. Από όπου και αν μας ακούτε, θέλουμε να γίνετε μέρος της κουβέντας. Στείλτε μας μήνυμα στο Viber του Voice 102,5 στο 698-505-1025. Μπορείτε επίσης να μας γράψετε μέσα από το chat στο voice125.gr ή στο live24, αν ακούτε την εκπομπή από κινητό υπολογιστή. Και αν αυτή τη στιγμή υπάρχει μια εικόνα, μια στιγμή, μια μικρή λεπτομέρεια που θέλετε και πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε, ανεβάστε τη στο Instagram, κάντε την ένα story, κάντε και ένα tag στον voice125. Εμείς είμαστε εδώ και τα διαβάζουμε όλα.

Υπάρχουν δύο ειδών άνθρωποι το καλοκαίρι, εκείνοι που ετοιμάζουν βαλίτσα και εκείνοι που ετοιμάζουν στίβα βιβλίων, και συνήθως πιο τυχεροί είναι αυτοί που καταφέρουν να κάνουν και τα δύο. Αυτό το τριήμερο, αυτό το Παρασκευό-Σαββατοκύριακο, οι εκδόσεις Άγρα επιστρέφουν στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης με το καθιερωμένο θερινό μπαζάρ βιβλίων, από πεζογραφία και ποίηση μέχρι δοκίμια, φωτογραφικά λευκώματα, αστυνομική λογοτεχνία και παιδικά βιβλία. Είναι από εκείνες τις βόλτες που ξεκινάνε χωρίς συγκεκριμένο σκοπό και καταλήγουν με ένα βιβλίο κάτω από το χέρι και αρκετές καινούργιες ιδέες στο κεφάλι για τρεις ημέρες στο αίθριο της αγοράς με ελεύθερη είσοδο. Έχει κάτι όμορφο αυτό, μέσα σε μια πόλη που κινείται συνεχώς, να υπάρχουν ακόμη μέρη που μπορείς να χαθείς για λίγο με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

0: 92,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
2: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chanon, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσαπόγκ Βιρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές,
3: masterclass.
2: Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση
3: στο onassis.org.
4: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
5: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
6: Release Athens 2026. 5η 9 Ιουλίου, Πλατεία Νερού. Παντέρα. Μία από τις μεγαλύτερες metal μπάντες όλων των εποχών για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Μαζί τους Trivium και Body Snatcher. Εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
7: Χορηγός επικοινωνίας Voice 102,5. Voice 102,5.

Έτσι έδωσε νέα ζωή η Δάφνη Γερογιάννη σε ένα τραγούδι που κουβαλά τη δική του μακρά ιστορία μέσα στο χρόνο. Το Sympathy πρωτοακούστηκε το 1969 από τους Rare Bird. 50 και πλέον χρόνια αργότερα επέστρεψε μέσα από αυτή την πιο εσωτερική εκδοχή με τη φωνή της Δάφνης Γερογιάννη να φωτίζει όλες εκείνες τις εύθραυστες γωνίες που κρύβουν τα μεγάλα τραγούδια. Και κάπως έτσι ξεκινά η δεύτερη ώρα του απογεύματος εδώ στον Voice 102,5. Γεια σας ξανά και καλώς ήρθατε στο soundtrack της πόλης, αν συντονιστήκατε τώρα στα κοντά μαζί μας. Κάπου ανάμεσα σε 6 και 8, ο Δημήτρης Αθανασιάδης διαλέγει τραγούδια που του αρέσουν, κάνει φωναχτές σκέψεις στο μικρόφωνο και αφήνει τη μουσική να μιλήσει όταν αυτή έχει να πει περισσότερα.

Ο Voice 102,5 απέκτησε τη δική του εφαρμογή για iOS και Android. Μπορείτε να κατεβάσετε τώρα το application και με ένα μόνο κλικ να ακούσετε ζωντανά το σταθμό, να ανακαλύψετε τους διαγωνισμούς που τρέχουν, να ενημερωθείτε για το πρόγραμμα, τη μουσική, τις συναυλίες και όλα τα νέα του Voice 102,5. Και πάμε τώρα σε ένα άλλο καλοκαίρι, τότε που οι Serial τραγουδούσαν «Θα σε θυμάμαι».

Υπάρχουν περίοδοι που νιώθουμε ότι προσπαθούμε να βάλουμε σε τάξη όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας και μέσα μας ταυτόχρονα, τις σχέσεις μας, τις απώλειες, τα σχέδια που προχωρούν, αυτά που μένουν πίσω. Κάπου εκεί συναντά κανείς και τους ήρωες στις πικρές γιορτές, τη νέα ταινία του Πέδρο Αλμοδόβαρ που προβάλλεται ήδη στις αίθουσες από το Σινόμπο. Στο κέντρο της ιστορίας βρίσκεται η Έλσα, μια γυναίκα που προσπαθεί να διαχειριστεί την απώλεια της μητέρας της και να ξαναβρει την ισορροπία της. Δίπλα της ο σύντροφός της, πυροσβέστης το πρωί, στρίπερ τα βράδια και ένα ταξίδι μακριά από την καθημερινότητα που μοιάζει με απόπειρα φυγής αλλά και αναζήτησης. Την ίδια στιγμή ένας καταξιωμένος σκηνοθέτης, ο Ραούλ, παλεύει με τη δική του έλλειψη έμπνευσης και αρχίζει να βλέπει στην ιστορία της Έλσα κομμάτια του ίδιου του εαυτού. Και κάπως έτσι ο Αλμοδόβαρ στείνει μια ταινία για τις δεύτερες σκέψεις, για όσα χάνονται και όσα μένουν, για τον τρόπο που η ζωή περνάει τελικά μέσα στην τέχνη και η τέχνη επιστρέφει ξανά στη ζωή. Πικρές γιορτές, η επιστροφή του Αλμοδόβαρ στο γνώριμο, βαθιά προσωπικό του σύμπαν, η πιο αλμοδοβαρική ταινία του Πέδρου εδώ και χρόνια, μας περιμένει στα σινεμά από το Σινόμπο.

0: 92,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
2: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον

0: SN Ευνόστος Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της συνεργασίας Release Athens και SN Ευνόστος μέχρι το καθιερωμένο SN Ευνόστος Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SN Ευνόστος 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
1: Voice 102,5.

Η Wild Goat Tour έχει ήδη χαρακτηριστεί ως μία από τις σημαντικότερες live εμπειρίες των τελευταίων ετών παγκοσμίως. Την Τετάρτη 24 Ιουνίου έρχεται στην Πλατεία Νερού η Nick Cave and the Bad Seeds στο

Δεν ξέρω αν τα μάθατε, ακούσατε ή διαβάσατε, αλλά η επικοινωνία γίνεται ακόμα καλύτερη, γιατί τώρα το άφθονο απλό προσιτό ίντερνετ, το Day Fiber, έχει και σταθερό. Για να έχετε εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά, μπορείτε να μπείτε στο day.gr/fiber και να μάθετε όλα όσα θέλετε για αυτή τη νέα εποχή στην επικοινωνία. Και πάμε να ακούσουμε τώρα ένα νέο remix σε Sophie Tucker, What a Wonderful World.

μια παλώμα κερασμένη από το Σύμπα Κάμπος και κάπου εδώ αντίο για απόψε. Ο Δημήτρης Αθανασιάδης μοιράστηκε το απόγευμα με πολύ λαλά και λίγο μπλα μπλα. Ο Χρήστος Αντωνίου πάτησε τα σωστά κουμπιά και προέβησε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για τη ρύθμιση του ήχου. Σας ευχαριστούμε πολύ για το χρόνο σας, για την παρέα, για τα μηνύματά σας. Voice 102,5, το soundtrack της πόλης συνεχίζεται. Σωτήρης Τουρμελιώτης σε λίγο στο μικρόφωνο και τις μουσικές μέχρι και τις 10. Να έχετε ό,τι αγαπάτε και να αγαπάτε ό,τι έχετε.

0: 102,5.
1: You seem to have things strangely confused in your mind.

0: 92,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
2: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chanon, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσαπόγκ Δυρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
5: Γιόρν!
3: Τι!
5: Τηλέφωνο για σένα!
3: Ποιος είναι!
5: Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
7: Chris Isaac. Σάββατο 13 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ο Ροκαμπίλι Κρούνερ με τη βελούδινη φωνή για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε μια μαγευτική βραδιά. Εισιτήρια πληροφορίες releaseathens.gr more.com με την υποστήριξη του Release Athens.
0: Χορηγός επικοινωνίας Voice 102,5. Voice 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.

Super Feelings από το Hugh Machine εδώ στον Voice του 102,5 στο soundtrack της πόλης, περασμένες 8. Παρέα μαζί και απόψε θα είμαστε μέχρι τις 10, όπως κάνουμε κάθε βράδυ από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Έτσι και απόψε, βραδάκι Τρίτης που ο μήνας έχει 9. Στο μικρόφωνο μέχρι τις 10 ο Σωτήρης Ζουμελιώτης, στο soundtrack της πόλης αυτή εδώ. Light Facilities, Foreign Language. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε.

Boys 102,5 το soundtrack της πόλης. Φέτος το Release Athens 2026 γιορτάζει 10 ολόκληρα χρόνια και η επέτειος αυτή γιορτάζεται όπως ακριβώς τους πρέπει. Έτσι λοιπόν η Thievery Corporation, οι οποίοι πρέπει να σημειώσουμε ότι ήταν εδώ από την αρχή, είναι άρρηκτα συνδεδεμένοι με την ιστορία του φεστιβάλ και φυσικά δεν θα μπορούσαν να λείψουν από αυτό το πάρτι. Σάββατο 11 Ιουλίου στην πλατεία νερού, η Thievery Corporation στο Release Athens 2026. Εισιτήρια και περισσότερες πληροφορίες στο releaseathens.gr. Ακόμη μια συναυλία που ο Voice 102,5 είναι χορηγός επιχειρήσεων.

Λίγο πιο παλιό από τους 10cc Dreadlock Holiday εδώ στον Voice του 102,5 στο soundtrack της πόλης. Βραδάκι Τρίτης που μήνα σε 9 και προετοιμαστείτε απόψε και σε πολύ, πολύ σύντομα για μία από τις πιο κοντινές και εντυπωσιακές συνόδους των τελευταίων ετών, η οποία μάλιστα θα είναι ορατή με γυμνό μάτι αμέσως μετά τα ηλιοβασίλεμα. Φυσικά μιλάμε για τη σύνοδο του Δία και της Αφροδίτης, οι οποίοι θα βρίσκονται στην πιο κοντινή τους ευθυγράμμιση εδώ και χρόνια. Θα μοιραστούν αυτό που κάποιοι ονομάζουν κοσμικό φιλί. Ο Δίας και η Αφροδίτη, για να ξέρετε, είναι οι πιο φωτεινοί και διάκριτοι πλανήτες του ηλιακού μας συστήματος και κάθε 10 με 15 μήνες οι τροχιές τους φέρνουν πιο κοντά μας. Για να δείτε λοιπόν αυτό το φαινόμενο, το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να βγείτε έξω λίγο μετά το ηλιοβασίλεμα, έχετε ακόμα κανένα τέταρτο, περίπου στις 9 παρατέταρτο με 9 παρατέταρτο, να στρέψετε το βλέμμα σας προς τη Δύση. Το φιλί δυστυχώς δεν θα φανεί για πολλή ώρα, ειδικά όσο μας τυφλώνουν τα φώτα της πόλης.

Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης. Τι, πότε, πού, με τη Χαρά Αλεξανδροπούλου στον Voice 102,5. Powered by Free Now by Lyft. Αν θες μια βραδιά με μουσική, θέα στην πόλη και καλοκαιρινή διάθεση, τότε κλείσε διαδρομή μέσω Free Now, μέσω του νούμερο 1 taxi app στην Ελλάδα δηλαδή, και πάμε λικαβητό, γιατί από σήμερα 9 Ιουνίου το Free Hill Sessions 2026 επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λικαβητού. Ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα 16 συναυλιών με Έλληνες και διεθνείς καλλιτέχνες, όπως ο Γιάννης Αγγελάκας, η Μάρθα Φριτζίλα, η Μαρία Παπαγεωργίου, η Σαβίνα Γιαννάτου και οι χειμερινοί κολυμβητές. Φτάσε άνετα και στην ώρα σου με το Free Now, γιατί η έξοδος ξεκινάει από τη διαδρομή. Και αν θες κάτι πιο cinematic, τότε κλείσε διαδρομή μέσω Free Now, μέσω του νούμερο 1 Taxi App στην Ελλάδα, βρες ταξί σε μόλις 3 λεπτά και πάμε σινεμά. Γιατί η νέα ταινία του Πέδρο Αλμοδόβαρ, Πικρές Γιορτές, παίζει ήδη στις αίθουσες, φέρνοντας τη χαρακτηριστική αισθητική και το έντονα συναισθηματικό σύμπαν του Ισπανού δημιουργού. Φτάσε άνετα και με ασφάλεια, κατέβασε τώρα το Free Now App. Ήταν το τι, πότε, πού με τη Χαρά Αλεξανδροπούλου στον Voice 102,5, powered by Free Now by Lyft. Voice 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.

Voice 102,5, το soundtrack της πόλης. Ο δαιμόνιος και πολύ αγαπημένος μας Mark Ronson, αυτή τη φορά παλέμε με την Ray Suzanne. Βραδάκι 3η 9 του Ιούνιου του 2026 και για πρώτη φορά η ταράτσα του Onassis Ready, του νέου κτηρίου της στέγης, μετατρέπεται σε θερινό σινεμά με θέα την Ακρόπολη αλλά και τη βιομηχανική περιοχή του Ready. Κάτω λοιπόν από τον αθηναϊκό ουρανό, ένα κινηματογραφικό αφιέρωμα στην Tilda Swinton, πολύ αγαπημένη. Προβάλλεται παράλληλα με την έκθεση Tilda Swinton Ongoing, η οποία ξεκίνησε στις 17 του Μάη. Εκεί λοιπόν θα δούμε 6 ταινίες μεγάλου μήκους, τις οποίες προλογίζουν μικρού μήκους ταινίες που έχει επιλέξει η ίδια η Tilda Swinton. Στο επίκεντρο βρίσκεται η ανατρεπτική ηθοποιός με τους κινηματογραφικούς ρόλους που τη διαμόρφωσαν αλλά και που την έφεραν κοντά με τους σκηνοθέτες που συμμετέχουν μαζί της στην έκθεση. Από το Only Lovers Left Alive του Jim Jarmusch στο κινηματογραφικό της ντεμπούτο Caravaggio σε σκηνοθεσία του Derek Jarman, αλλά και πάρα πολλές ακόμη ταινίες που μας ανοίγουν την όρεξη για θερινό σινεμά. Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα αλλά και κλείστε θέσεις στο onassis.org. Αναμφισβήτητα μια μοναδική εμπειρία που δεν πρέπει να χάσουμε. Voice 102,5. Ας χαθούμε στα όνειρα των Steel Corners, μάλλον συγκεκριμένα σε ένα από αυτά.

Voice 102,5, το soundtrack της πόλης, Windmills of Your Mind από Polo and Pan. Αλλά πραγματικά αυτή τη στιγμή ένιωσα την ανάγκη να μοιραστώ μαζί σας την εκτέλεση, η οποία πραγματικά είναι πέρα και πάνω από κάθε σύγκριση, από την πρώτη νότα μέχρι την τελευταία. Ένα τραγούδι που ξεδιπλώνεται από την αρχή μέχρι το τέλος, ένα τραγούδι που σε κάνει να τριχιάζεις, ένα τραγούδι που σου φτιάχνει τη διάθεση και κάνει το μυαλό να ταξιδεύει πολύ μακριά, από την Dusty Springfield.

0: Boys 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Release Athens 2026. Ο σκληρός ήχος επιστρέφει στην πλατεία νερού. Limp Bizkit, Pantera, Megadeth, Halloween, Sabaton, Savatan, 3 Days Grace, Black Veil Brides, Sepultura, Trivium, Saxon, Epica, Ashes of Aries. Εσύ πόσο metal αντέχεις? Εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
0: Χορηγός επικοινωνίας Voice 102,5. Voice 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.

Περασμένες 9 στον Voice του 102,5 στο soundtrack της πόλης Get Lucky. Η Daft Punk με τον Pharrell Williams ξεκίνησαν αυτή τη δεύτερη μας ώρα παρέα μαζί και απόψε μέχρι τις 10, όπως κάνουμε κάθε βράδυ από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή από τις 8. Στο μικρόφωνο ο Σωτήρης Ζουμελιώτης. Στο soundtrack της πόλης αυτός εδώ.

Μοναδικά αισθαντική καρεμπόστανη στο Save Me, εδώ στον Voice του 102,5 στο soundtrack της πόλης. Βραδάκι 3η 9 του Ιούνιου του 2026. Το καλοκαίρι έχει φτάσει πλέον. Και παρέα με την Blue Star Ferries, εμείς εδώ στον Voice του 102,5 σας προσφέρουμε την ευκαιρία να ζήσετε την απόδραση που ονειρεύεστε. Έτσι λοιπόν, κάνουμε δώρο ακτοπλοϊκά εισιτήρια για δύο άτομα με επιστροφή για τα μαγευτικά Κουφονίσια. Αν δεν έχεις πάει, δεν ξέρεις τι χάνεις. Έτσι λοιπόν, για να λάβεις μέρος στον διαγωνισμό, αρκεί να επισκεφθείς το site μας voice1025.gr, να συμπληρώσεις την αντίστοιχη φόρμα των Blue Star Ferries για το Κουφονίσι και να μένεις συντονισμένη συνέχεια εδώ. Το ταξίδι φυσικά είναι μια προσφορά της Blue Star Ferries, γιατί σταθερά στο ραντεβού της και φέτος η Blue Star Ferries μας ταξιδεύει σε περισσότερα από 25 νησιά, σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, για να δημιουργήσουμε μοναδικές αναμνήσεις. Με στόλο σύγχρονων και πολυτελών πλοίων μας προσφέρει την ταξιδιωτική εμπειρία που μας αξίζει. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα. Πληροφορίες και κρατήσεις στο bluestarferries.com ή στο 210-89-19-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο νέο See More App Sea, όπως θάλασσα. Κατεβάστε το τώρα. Και από το ένα αγαπημένο στο άλλο. Αυτή εδώ είναι η Rock Shop, οι οποίοι αναρωτιούνται What else is there? Κι όμως υπάρχουν πολλά αν το καταλάβουν.

Voice 102,5, το soundtrack της πόλης, το Σάββατο 27 Ιουνίου στην Πλατεία Νερού. Το Release Athens 2026 υποδέχεται τους Pet Shop Boys. 4 χρόνια μετά το απίστευτο live στον ίδιο χώρο, ο Neil Tennant αλλά και ο Chris Rowe επιστρέφουν στην Αθήνα με ένα ακόμα καλύτερο show γεμάτο επιτυχίες και μια εντυπωσιακότερη παραγωγή. Όλες οι πληροφορίες για εισιτήρια και πολλά περισσότερα στο releaseathens.gr. Και σε αυτή τη συνομιλία είμαστε χορηγοί επικοινωνίας.

Από τις πολύ ευχάριστες εκπλήξεις, αυτές που μας έχει συνηθίσει το Sunny Festival, φέτος στις 8 Αυγούστου του 2026, στον αγαπημένο Λόφο, φέρνει ανάμεσα στους άλλους και τους Old Soul που μόλις ακούσαμε. Ο Τζάζι Μπί και την παρέα του, που από την δεκαετία του 90 μέχρι σήμερα έχουν πρωτοπορήσει, έχουν βγάλει χιλιάδες τραγούδια, συνεχίζουν να βγάζουν, στέκονται ακριβώς εκεί που τους πρέπει. Elevate your mind.

8 Αυγούστου λοιπόν το 2026, Sunny Festival, η Soul to Soul εκεί. Σε περίπτωση που θα βρίσκεσαι κοντά, μπορείς να απολαύσεις μία από τις μοναδικές βραδιές που θα σου προσφέρει το Sunny. Σε περίπτωση που βρίσκεσαι μακριά, μπορείς να προγραμματίσεις κάτι περισσότερο από μία βραδιά ή από μία μέρα. Voice 102,5, το soundtrack της πόλης. Συνεχίζετε με αυτό εδώ. Δεν σου λέω περισσότερα, αφήνω να σε εκπλήξει η μελωδία.

Λίγο πριν τις 10, λίγο πριν το τέλος και για απόψε, ήμασταν παρέα από τις 8 όπως κάνουμε κάθε βράδυ από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή εδώ στον Voice στους 102,5 φτιάχνοντας το soundtrack της πόλης τα βράδια. Στο μικρόφωνο μέχρι τώρα ήταν ο Σωτήρης Ρουμελιώτης. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για την παρέα, ένα μεγάλο ευχαριστώ για τα μηνύματα, ένα μεγάλο ευχαριστώ για το χρόνο που μου αφιέρωσατε. Φυσικά θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο Τετάρτη 10 Ιουνίου, καλοκαίρι έτσι. Ούτε σύννεφα, ούτε ψηλόβροχο, ούτε χαμηλές θερμοκρασίες. 34 βαθμούς Κελσίου στην πιο ζεστή ώρα της ημέρας. Το μόνο δροσερό θα είναι ένα βοριαδάκι περίπου στα 4 μποφόρ, το οποίο θα φυσάει από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το απόγευμα. Καληνύχτα, καλή υπέροχη συνέχεια σε αυτό το βραδάκι της Τρίτης.

0: Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Release Athens 2026. Δευτέρα 15 Ιουνίου, Πλατεία Νερού. Limp Bizkit. Μαζί τους Viagra Boys και Eka Vandal. Εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
0: Χορηγός επικοινωνίας Voice 102,5. Voice 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.

0: 92,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Release Athens 2026. Τετάρτη, 24 Ιουνίου, Πλατεία Νερού. Nick Cave and the Bad Seeds. Baxter Dury. Anna von Hausburg. Εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
2: Χορηγός επικοινωνίας Voice 102,5. Voice 102,5.

0: πόλης 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Μωρό μου σε θυμάμαι, τις νύχτες δεν κοιμάμαι.
2: Μου λείπουν τα στιθάκια σου, προσκέφαλος του όνειρου μου το χάζει.
1: Μωρό μου σε θυμάμαι, με λάδια στο κορμάκι. Να πλατσουρίζεις τα νερά, ο ήλιος δίπλα σου ήτανε σκοτάδι.

0: Πόλης 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Release Athens 2026, Σάββατο 11 Ιουλίου, Πλατεία Νερού.

0: Εισιτήρια προσφορές more.com releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
1: Χορηγός επικοινωνίας Voice 102,5. Voice 102,5.